θα φεύγανε παρέα παραλίγο. Άμα φύγω θα επιστρέψω, να το ξέρεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάθηκα με σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν

το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ, παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

έπιασες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβει. Ας ερχόσουν.

θάλασσα. Για σένα θάλαζα δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα, όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα, πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρναν στα τμήματα, γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε, πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε, και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά, για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάζ.

ζήσω να πλαγιάσω χωρίς να σε ρωτήσω.

τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι δύο, πιο πίσω εγώ κι εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει ούτε.

στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια πταγωμένη σπίθα στείλα, να σου την κάνω πυρκαγιά. Κι αν δεν καεί

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν ταύρο σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος μου με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός.

Με τρελαίνει αυτός ο χώρος, drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια τη δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει βρε που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μοναχός στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία της τάξης του 75% από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η τροπολογία του Παπά, Πολάκη και Δούρου για αυτόνομη πορεία του κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Πολάκης διεμήνησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί να κλείσει, πρόσθεσε. Την Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των 2 κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ήδη 6 συλληφθέντες μέλη του κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και δωροληψία και δωροδοκία. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Στην δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Οι συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις. Οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε αεροπορικό στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου, δηλαδή βίζες, για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να δώσουν τους 3 αγώνες τους της φάσης των ομίλων, όμως το Ιράν κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρήσεις αυτές. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει μόλις τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις φόρου προστιθέμενης αξίας για τον μήνα Μάιο. 4 τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία, 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες κοντά σε φεστιβάλ στο Τολίντο στην πολιτεία Οχάιο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε προκαλώντας πανικό με το πλήθος να τρέχει για να καλυφθεί. Και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσχερα πιο έντονες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
10: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
11: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
12: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Τα πιο ωραία πρωινά.
14: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
13: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
14: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
13: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
14: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 8 Ιουνίου, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας και αυτό το κυριακάτικο πρωινό.
1: Το ηλιόλουστο καλοκαιριάτικο πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Θα είμαστε για 3 ώρες ως τις 11 μαζί. Θα έχουμε τις συζητήσεις μας, τα σχόλια, τις ειδήσεις μας, τις μουσικές μας ωραίες. Και θα έχουμε και πολύ ποδόσφαιρο σήμερα. Αρκετό, όχι πολύ. Και βέβαια θα έχουμε πολλές εκπλήξεις για σας. Έτσι, θα σας δώσουμε πολλά πράγματα να διαβάσετε. Να μην αποκαλύψω άλλα.
0: Καλοκαίρι είναι να προτρέψουμε στη φιλαναγνωσία.
1: Έτσι.
0: Και μας δίνει και την ευκαιρία το καλοκαίρι. Κάποιες ώρες λίγο μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
1: Πάντα
0: για να
1: μπορούμε.
0: Πιάσουμε το βιβλίο στα χέρια. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Λοιπόν, ήταν, περάσαμε μια αρκετά ζεστή νύχτα, θα έλεγα, και είναι ίσως η πρώτη έτσι, τόσο ζεστή νύχτα που θυμάμαι φέτος, αυτές τις τελευταίες μέρες.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και ένα αρκετά ζεστό, να πούμε. Το πρωινό, τυχεροί όσοι ξεκινάτε αυτή την ώρα, θα ξεκινήσετε σε λίγο για να πάτε σε κάποια παραλία. Να αλλάξει κάπως και η διάθεση. Αυτά τα πρώτα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, ακόμα οι άδειες δεν έχουν αρχίσει, οπότε μια καλή λύση είναι μια κοντινή παραλία. 22 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπω, Τάσο, μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Αρκετά πιο ζεστή ημέρα από χθες. Από αύριο τώρα, λέει, θα έχουμε βοριάδες και κάποια ενδεχόμενα βροχών θα έχουμε μέσα στην ημέρα, οπότε λίγο θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, πάντως χθες ψιλοπήγατε προς τη Χαλκιδική, μετά που τελειώσαμε την εκπομπή όλοι μαζί πήγαμε προς τη θάλασσα, όλοι μαζί πήγαμε παραλία που λέει, αλλά και υπήρχε και μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο για Χαλκιδική. Αυτή τη στιγμή, για να δώσουμε μια εικόνα της κίνησης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει πουθενά κανένα πρόβλημα, η κυκλοφορία διεξάγεται χαλαρή, αραιή και κανονικά και στον περιφερειακό και στον δρόμο της Χαλκιδικής και φυσικά εκεί προς τα διόδια των Μαργάρων δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Σίγουρα όμως θα υπάρχει, λες να έχουμε επιστροφή σήμερα, κάποιοι να πήγανε για δίμε Σαββατοκύριακο και να γυρίζουν το απόγευμα.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: κοίταξε,
1: πιθανόν,
0: θα έχει λίγο, γιατί ακόμα πιθανόν, όπως είπαμε, δεν έχει φύγει ο κόσμος για τις διακοπές του. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, οπότε οι αποδράσεις είναι σύντομες.
1: Τώρα που το λέω και το βλέπω εδώ πέρα, βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει κόσμος προς
0: ένα κύμα εξόδου υπάρχει.
1: Κάπως έτσι, μια
0: κύμα. Τέλος πάντων, ναι, μην υπερβάλλουμε.
1: Ναι, το οποίο δείχνει και τις διαθέσεις. Πάντως, υπήρχε ένα μικρό παράδοξο χτες στην πόλη, ότι ναι, μεν έφυγε πολλοί κόσμος προς τις ακτές, φάνηκε αυτό από την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μιλάμε, ήταν πολύ έντονη. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και πολλοί κόσμος που ήρθε και στο Χριστουγεννιάτικο στην πόλη, τουρίστες και κάποιοι που μείνανε, και η κυκλοφορία ήταν έντονη. Λες να υπάρχει να είναι ένα φαινόμενο που θα το συναντήσουμε το καλοκαίρι, δεν θα διάζει πόλη όπως παλιά και θα έχει κάποιους άλλους που θα αντικαθιστούν αυτούς που φεύγουν?
0: Εδώ θα έχει θα πάει. Φτάσει να μην αδειάζει πόλη ούτε τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.
1: Έχουμε και ένα θέμα, γιατί βλέπουμε κάποιους μόνιμους κατοίκους στο κέντρο που γκρινιάζουν πολύ με την αύξηση του ενεργού.

0: Airbnb, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει μια παραπλήσια έτσι
1: ερμηνεία.
0: Όχι ερμηνεία, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι στις θέσεις στάθμευσης.
1: Α, εδώ πολύ υπάρχει θέμα, βέβαια.
0: Πολλοί παραπονιούνται ότι έρχονται αυτοί που κλείνουν τα Airbnb, οι τουρίστες ή εν πάση περιπτώσει επισκέπτες της πόλης με τα αυτοκίνητά τους, τα οποία τα παρκάρουν τους ιδιοκτήτες του Airbnb. Οι ιδιοκτήτες του Airbnb μάλιστα τους δίνουν και οδηγίες πώς να το κάνουν και σε θέσεις μόνιμου κατοίκων και σε θέσεις που είναι ελεύθερες από το Σάββατο μεσημέρι και μετά, για το Σαββατοκύριακο της Λευκής, και δεν βρίσκει εύκολα κανείς. Αλλά και αν παρατηρήσει κανείς στις θέσεις της μπλε το μόνιμο κατοίκον, θα δει πάρα πολλές ξένες πινακίδες. Πράγμα που σημαίνει ότι δύσκολα όλο αυτό να είναι μόνιμος κάτοικος. Οι έλεγχοι, μια και έκανε και απολογισμό ο Στέλιος Αγγελούδης για έτσι με μια μεγάλη τελετή στο Ολύμπιο, καλό είναι να το κοιτάξουν αυτό οι έλεγχοι και πως γίνονται στις θέσεις αυτές πάρκινγκ, έχει ένα θέμα αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, που ξεκινήσαμε τη θερμοκρασία και πήγαμε στις θέσεις πάρκινγκ, κανείς δεν ξέρει.
1: Να πούμε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο προς την Ιερισσό, έτσι, για όποιους κατευθύνονται εκεί για τον πάνη τους, ή θα συνεχίσουν ή θα κατευθυνθούν λίγο αργότερα, μέχρι τις 10.30 βέβαια. Εκεί έχουμε σήμερα τον αγώνα τριάθλου Στρατώνη Τρίαθλον 2026.
0: Προλαβαίνουμε να πάμε.
1: Και για τον λόγο αυτό έχει διακόψει η τροχιά την κυκλοφορία. Οπότε αν έχετε σκοπό να πάτε προς τα εκεί,
0: Θεσσαλονίκη ή Ιερισσού δηλαδή,
1: μισή, αυτό είναι στο 91 το χιλιόμετρο μέχρι το 112 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ιερισσού, ναι. Και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων εκεί θα γίνεται από άλλες οδούς.
1: Από παρακαμπτήρες.
0: Εντάξει, να το έχετε υπόψη σας όσοι κινηθείτε προς εκείνη την περιοχή.

0: Γεμάτο με μικρά αθλητικά ή μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα. Το πρόγραμμα εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το beach volley να συνεχίζεται.
1: Πήγες στο beach volley?
0: Όχι, δεν πήγα. Ούτε εγώ.
1: Δεν είχα πει ότι θα πάω να παίξω. Δεν πρόλαβα. Το πιστεύεις αυτό?
0: Τελευταία σου ευκαιρία σήμερα, γιατί σήμερα τελειώνει και η διοργάνωση.
1: Θα μπορώ να παίξω κιόλας, το λέω.
0: Μιλάμε για το Θεσσαλονίκη Grand Slam Μέγας Αλέξανδρος, που γίνεται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Το συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Όσοι περάσετε από εκεί, είδατε ένα μεγάλο
1: πολύ
0: γήπεδο beach volley,
1: άμμο,
0: να έχει στρωθεί η πλατεία Αριστοτέλους με άμμο. Και σήμερα το πρόγραμμα έχετε εξής. Στις 10 τους ημιτελικούς γυναικών, στις 11.30 ημιτελικούς ανδρών, στις 6 το celebrity match και στις 8 ο τελικός γυναικών, στις 9 παρατέταρτο το τελικός ανδρών και τέλος η τελετή απονομής.
1: Όλα αυτά,
0: όλα αυτά
1: από την ΕΡΤ,
0: με μετάδοση
1: έτσι?
0: Από την ΕΡΤ. Ναι.
1: Να σου πω τώρα το celebrity match, τι πιστεύεις ότι θα είναι? Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω και εγώ,
1: δεν έχουμε πληροφορίες. Θα είναι έκπληξη. Πάντως όσοι βρεθείτε εκεί, θα δείτε τους καλύτερους και τις καλύτερες. Έτσι, στο άθλημα εννοείται. Έπρεπε να κάνω και ένα λαϊκό, ρε παιδί μου, να παίζει και λίγο ο κόσμος, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Την άλλη φορά μπορούμε να το δούμε αυτό.
0: Θα το τολμούσες, λες?
1: Ναι, ναι. Να σου πω ένα που στη Νέα Παραλία όμως που γίνεται, ναι, ένα.
0: Το biathlon.
1: Ναι, τι είναι αυτό το biathlon, δηλαδή. Biathlon, δεν το έχω ξανακούσει. Το θερινό δίαθλο διαβάζω.
0: Δίαθλο,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Μπάιθλο, δίαθλο δηλαδή. 6 ώρα στη Νέα Παραλία, εκεί στο πάρκο των Ανθέων Μαρίας Κάλλας, εκεί στη διασταύρωση δηλαδή που γίνεται η Ανθέων, η πρώην Ανθέων μάλλον, ναι. Λοιπόν, το πάρκο λέγεται Ανθέων. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα μπορούμε να πάμε, λέει, να το γνωρίσουμε το κοντά το άθλημα, να ενημερωθούμε για τα χαρακτηριστικά του και να συμμετάσχουμε σε βιωματικές δραστηριότητες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων.
0: Ναι, είναι χειμερινό και να σου πω κάτι, προβληματίζομαι για το πώς θα γίνει αυτό.
1: Είναι θερινό το δίαθλο όμως, έτσι λέει τώρα. Θερινό
0: δίαθλο. Είναι θερινή εκδοχή. Εντάξει, ναι, έτσι εξηγείται. Γιατί το κανονικό δίαθλο το χειμερινό, ναι, είναι συνδυασμός του σκι αντοχής και της σκοποβολής. Άντε, η σκοποβολή δεν έχει εποχές. Το σκι έχει.
1: Ναι, το σκι. Κοίταξε, μπορώ να το συνδυάσω ως εξής. Περνάει ένα μηχανάκι παρανόμως από το τέτοιο και σε παρασένει και κάνει σκι. Και μετά βγάζεις και τον πυροβολείς. Όχι, δεν είναι άθλημα.
0: Μας τρομάζεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το χειμερινό διάθλο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα εδώ είναι,
1: ωραία,
0: μια άλλη εκδοχή.
1: Έχουμε πάντως ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πολιτιστικά, αθλητικά δρόμενα και πολιτιστικά, αλλά αθλητικά δρόμενα. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε. Να θυμίσουμε επίσης, Χρύσα, ότι υπάρχει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραστίβου.
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάθλα, λέει, σε άσφαλτο, χρησιμοποιούν οι αθλητές ποδήλατα δρόμου, άρα κοίταξε. Ναι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια ευρύτερη έννοια.
1: Θα είναι σκι τώρα.
0: Όχι, βέβαια, αλλά μπορεί να συνδυάζει δύο. Το θέμα είναι ότι.
1: Δύο διαφορετικά.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό.
1: Μας
0: είναι
1: καλούν,
0: ο συνδυασμός από δύο διαφορετικά σπορ. Μπορεί να είναι τρέξιμο και ποδηλασία,
1: μπράβο,
0: μπορεί να είναι σκοποβολή, όπως είπαμε, και τρέξιμο, μπορεί να είναι ποδηλασία και τρέξιμο.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα για ένα διάθλο. Εδώ και στο Δήμο μπορώ να το κάνω.
0: Πρόσεξε.
1: Γενικά.
0: Πρόσεξε,
1: λοιπόν,
0: γιατί.
1: Αναζήτηση θέσης πάρκινγκ Σάββατο βράδυ στο κέντρο της πόλης. Ένα άθλημα.
0: Τρέχοντας.
1: Ναι. Θα τρέχει κάποιος μπροστά να βρίσκει θέση και να κάνει νόημα στον συνοδηγό, κάπως έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω όμως ότι υπάρχει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραστίβου, έτσι, που συνεχίζεται σήμερα στο Καφθανζόγκλιο Στάδιο με συνδιοργανωτές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Και οι αγώνες θα ξεκινήσουν τώρα. Ξεκινάνε τώρα στις 8.30 ώρα και είναι ως τη 1 το μεσημέρι. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε τη δύναμη της θέλησης.
0: Μια και πιάσαμε και τα αθλητικά, να πούμε και για Ρολάν Γκαρός που είναι σήμερα ο τελικός.
1: Πήγαμε λίγο, ξέρεις, από το τέτοιο τώρα, από τα πιο τα.
0: Δεν θα το δούμε εδώ. Είναι
1: σε άλλο
0: μακριά.
1: Επίπεδο,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Έχουμε τον τελικό στις 4 η ώρα. Τελικός του Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι.
0: Ο Σβέρεφ, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, ο οποίος δεν τα πάει καλά με τα Grand Slam, ενώ είναι ένας μεγάλος τενίστας. Κοίταξε, αυτή τη φορά είμαι μαζί του, γιατί γενικά έχει αδικηθεί από άποψη τίτλων. Οπότε να πούμε ότι το δικαιούται. Το δικαιούται τώρα να πούμε ότι έχει απέναντί του έναν 20χρονο Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος μάλιστα πέρασε και από, πώς να το πούμε, με τρίπλα στον τελικό, διότι ο ημιτελικός δεν έγινε με τον αντίπαλό του. Ο Κομπόλι μάλλον, γιατί ο Αρνάλντι είπε ότι είναι ασθενής.
1: Α.
0: Οπότε ο ημιτελικός με τον Κομπόλη δεν έγινε και έτσι πέρασε ο Κομπόλη στον τελικό χωρίς αγώνα, χωρίς ημιτελικό.
1: Αυτοί οι συνήθως είναι ωραίες ιστορίες, συνήθως παίρνουν και τον τίτλο μετά.
0: Για πες το τώρα λοιπόν αυτό. Πρώτο πλεονέκτημα είναι ξεκούραστος, διότι δεν χρειάζεται και να μπει
1: σε αυτό το επίπεδο. Σε
0: αυτό το επίπεδο μετράνε πάρα πολύ. Και όμως αυτή η συσσόρευση αγώνων προς τα τέλος.
1: Σε αυτό το επίπεδο, με αυτές τις απολαβές που παίρνουν οι επαγγελματίες, αθλητές σε όλα τα αθλήματα, όταν ακούω ότι είναι κουρασμένη η ομάδα, είναι κουρασμένος και όλα αυτά.
0: Άνθρωποι είναι και αυτοί, τι είναι, Iron Man.
1: Άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι. Πληρώνονται ακριβώς για να είναι κάτι παραπάνω.
0: Αυτός έχει αυτή τη στιγμή αυτό το πλεονέκτημα, έχει και το ψυχολογικό πλεονέκτημα.
1: Σβέρεφ είναι
0: ότι
1: Ρώσος,
0: βρέθηκε
1: Χρύσα.
0: Στο τελικό Γερμανός.
1: Σβέρεφ, σωστά. Σωστά Γερμανός.
0: Όχι, σωστά, δεν καταλαβαίνεις από το επίθετο.
1: Αλλά ναι, μήπως έχει τίποτα ρωσικό τέτοιο για να το αποκλείσουμε.
0: Στο γυναικών όχι, δεν υπάρχει αποκλεισμό. Στο γυναικών η Ρωσίδα, η Αντρέβα πήρε τον τίτλο χθες.
1: Η Αντρέβα, μπράβο, καλά κάνει και το πήρε τον τίτλο. Τώρα όμως έχουμε τελικό τέσσερις.
0: Αυτά με το τελικό
1: ώρα,
0: του Ρολάν Γκαρός.
1: Ωραία.
0: Οι αθλητές ταλαιπωρήθηκαν εκεί, δεν θα το δεχτείς πάλι αυτό γιατί παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά ταλαιπωρήθηκαν
1: όχι,
0: πάρα πολύ από τη ζέστη. Η διοργάνωση φέτος είχε φοβερό πρόβλημα με τη ζέστη. Όπως θα λυπηθούν πολύ και τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ, οι οποίοι επίσης θα ταλαιπωρηθούν πολύ από τις υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στο Μεξικό. Και μήπως είδες την ομάδα της Νορβηγίας εκεί, που την εθνική της Νορβηγίας, που είναι ήδη η ομάδα, οι αποστολές στην Αμερική.
1: Πήραν και πάγο μαζί.
0: Λιάζονται οι άνθρωποι, τι να κάνουν, πώς να προσαρμοστούν τώρα. Χρειάζονται ένα διάστημα προσαρμογής σε αυτές τις θερμοκρασίες, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Λοιπόν, προβλέπω ότι ο Χάλαντ μπορεί να βγει πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Εξτραβαγκάντζα ή λίγο η δικιά μου τέτοια δήλωση αυτή. Θα τα πούμε όμως μετά.
0: Ο μεγαλύτερος Νορβηγός σκόρερ όλων των εποχών, νομίζω, σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Έχει και άλλα ρεκόρ, αλλά άστα, θα τα πούμε μετά τα μουντιαλικά.

0: Λοιπόν, τώρα να μιλούσαμε εδώ με τη Χρύσα και μου λέει: η Χρύσα έχει την Ελλάδα Ιταλία ναι. σήμερα. Στις και λέω: 10. Τι θλιβερό μάτς δηλαδή.
1: Και Ελλάδα
0: αυτό.
1: Και Ιταλία.
0: Δύο, ξέρεις, η Ιταλία τρίτο μουντιάλ. Τρίτο μου, να απουσιάζει η Ιταλία από τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ. Ενδιαμέσως βέβαια πήρε ένα γιούρο, αλλά είναι λίγο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό. Θα έπρεπε με χώρες που έχουν πάρει μουντιάλ να παίζουν οπωσδήποτε.
1: Πράγματι, ονόρευε.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτό.
1: Όπως είναι στη Eurovision οι έξι χώρες, οι ιδρυτικές εκείνες που συμμετέχουν, ό,τι και να γίνει. Εμείς ιστορικά
0: εμείς δώσαμε τα φώτα στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Δεν πρέπει να συμμετέχουμε. Ολυμπιακούς αγώνες φτιάξαμε.
1: Εκείνο το σκιτσάκι που κυκλοφόρησε για την μη συμμετοχή της Εθνικής Ιταλίας στο φετινό Μουντιάλ είναι μια σκάλα αυτής που μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και είναι ανεβασμένοι όλοι οι παίκτες. Κλείνει όμως η σκάλα, οδηγεί στο πουθενά. Αεροπλάνο δεν υπάρχει μπροστά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων που εντάξει έχουν και πολύ μουντιάλ. Πάρα πολλές εφημερίδες έχουν ειδικά αφιερώματα και μέχρι και βιβλία για το μουντιάλ, όπως η Καθημερινή που έχει ένα βιβλίο προσφορά στον πυρετό του μουντιάλ, ένα συναρπαστικό χρονικό του Σάιμον Κούπερ, γραμμένο πάρα πολύ, είχα την τύχη να το διαβάσω κάποια στιγμή, κάποια αποσπάσματα από 9 διοργανώσεις. Και φυσικά αφιέρωμα τι περιμένω να δω στα γήπεδα της Αμερικής. Δείχνει ένα παιδί να κάνει το περίφημο δεν είναι ακριβώς ομπρέρο, αλλά είναι μια κίνηση που φέρνει στην μπάλα από πίσω με το τακουνάκι. Αυτή είναι η κεντρική φωτογραφία στην κυριακάτικη Καθημερινή. Ο κύριος τίτλος όμως είναι για τις πολιτικές διεργασίες. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόορες εκλογές. Ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά, εκτιμάει η Καθημερινή, με την κάθοδο των νέων κομμάτων στον εκλογικό στίβο. Για να δούμε. Και φυσικά έχει και ρεπορτάζ για την Έφη, τον Χάρη και το φίλτρο του Τσίπρα. Η Ελλάς και οι άλλοι. Έτσι είναι. Αναγράφεται το ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ στην Αλβανία για τη βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας.
1: Μάλιστα, βλέπεις επεισόδια που γίνονται στην Αλβανία και δεν σταματούν. Νομίζω ότι συμπλήρωσαν μία εβδομάδα από κόσμο που διαμαρτύρεται για αυτή την επένδυση γίγα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι διαμαρτύρεται και με πολλούς τρόπους. Πρώτα είναι το οικολογικό κίνημα που διαμαρτύρεται, μετά είναι οι ομογενείς που θεωρούν ότι τους έκλειψαν τις περιουσίες, αλλά και μη ομογενείς οι οποίοι δέχονται αυτό την. Με το ζόρι ανάπτυξη, του λένε κάποιοι. Να δούμε πώς. Και μια αυτοψία της Καθημερινής. Κοτέτσια στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Το οδηπορικό της Καθημερινής στην ξεχασμένη Ακαδημία Πλάτωνος καταγράφει απουσία φύλαξης φυσικά και αυτοσχέδια κοτέτσια. Εντάξει, το βλέπουμε και αυτό.
1: Μάλιστα. Πάμε στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Με την ίδια λογική και το πρωτοσέλιδο του Βήματος, η καρδιά της πρώτης σελίδας είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ. Ώρα για Μουντιάλ. Με μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τους συντάκτες της εφημερίδας, οι οποίοι εστιάζουν στην σύνδεση των ανθρώπων της διανόησης με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι δίχως σύνορο, λέει. Διαπίστωνε ήδη ή μια διαπίστωση ενός Άγγλου λογοτέχνη. Και μας έχει με την μπάλα στο κέντρο φωτογραφίες από πολλούς εκπροσώπους των γραμμάτων. Αναγνωρίζουμε τον Καμί, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Παζολίνη, τον Εδουάρδο Γκαλεάνο φυσικά και πολλοί ακόμη οι οποίοι αποθέωσαν το ποδόσφαιρο.
0: Να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα, γιατί στην τρίτη ώρα της εκπομπής έχουμε αυτόν τον άνθρωπο που υποδέχτηκε με εισαγωγικά το έργο του Εδουάρδο Γκαλεάνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και η πολιτική αναφορά στο πρωτοσέλιδο στο Βήμα της Κυριακής, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Τσίπρας Καριστιανού, σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και μετακινήσεις των ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή ή σταθερότητα που από ό,τι από όσο συζητάμε, από ό,τι ακούμε, αυτό είναι και το δίλημα που φαίνεται πως θα μας ακολουθήσει μέχρι τις κάλπες.
0: Λοιπόν,
1: τι είδες, κάτι είδες ενδιαφέρον στο
0: πολύ,
1: Βήμα? Είδες...
0: Όχι, στην απογευματινή πήγα εγώ, αν τελείωσουμε το Βήμα. Μερική επαναφορά δώρων. Αυτός είναι αυτό το σέλιδος τίτλος που μας ενδιαφέρει. Μέτρα έκπληξη, λέει, στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται καταβολή. 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα. Α, τέτοιον δώρων. Το Πάσχα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Δηλαδή 250 το Χριστούγεννα, 100 το Πάσχα και 100 το καλοκαίρι. Δεν είναι δώρο αυτό. Αυτό είναι επιδόματα, έτσι. Αλλά υπάρχει στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Και ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Σουφλιά, τον Υπουργό των Έργων και της Ισχυρής Άποψης, που τον αποχαιρέτησαν οι άνθρωποι του Υπουργείου του ρεπορτάζ για το Υπουργείο Χωροταξίας, όπως λέγαμε παλιά.
1: Πεχοδέ.
0: Τον αποχαιρέτησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και θεωρούσαν ότι ήταν ένα δύσκολο χαρακτήρα, λέγανε, αλλά ήταν ο άνθρωπος που σεβόταν τους δημοσιογράφους και έκανε σχεδόν κάθε εβδομάδα συνέντευξη τύπου. Να μια διαδικασία που εδώ και χρόνια δεν ακολουθείται από τους υπουργούς και κακώς να ενημερώνουμε συνεντεύξεις τύπου, να βρίσκονται διαθέσιμοι να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους και βέβαια τη δημόσια κοινή γνώμη. Να, μια συνήθεια που πρέπει να επανέλθει.
1: Μουντιάλ και εδώ.
0: Ναι.
1: Στην καρδιά και πάλι.
0: Ήταν ο Μέση της Αργεντινής, γι' αυτό το προχώρησα και δεν. Σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών, λέει η Αποδηματινή. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Θα δούμε.
1: Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης που έγινε για τον Ελεύθερο Τύπο. 28, από ό,τι βλέπουμε, 28,1 δίνει η δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3 και μετά Ελπίδα.
0: Ισοπαλία.
1: Πασόκ και Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 10,3 αμφότεροι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και η Ελληνική Λύση 7 μετά.
1: Ναι.
0: Από εκεί ΣΥΡΙΖΑ και πέρα, αγνοείται. ΣΥΡΙΖΑ αγνοείται. Ναι.
1: Κάτσε. Μετά και τα χθεσινά. Πράγματι αγνοείται.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα για τη χθεσινά. Δηλαδή, ο αγαπητός Σωκράτης Φάμελος τι είπε ουσιαστικά, ότι συντασσόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ναι, χωρίς να μας καλέσει όμως κανένας. Ουσιαστικά. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ίσως κάτι ξέρει περισσότερο.
0: Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αρχηγός κόμματος ουσιαστικά να λέει ότι διαθέτω το κόμμα μου αλλού. Πρώτη φορά
1: όλα
0: το βλέπω
1: το
0: αυτό.
1: Και τον. Πες τον, για ποιον λέγαμε χθες που έφυγε από το δικό του κόμμα, αποχώρησε
0: το,
1: και
0: έφυγε. Τον Πέτρο Κόκαλη.
1: Ναι,
0: τον κόσμο, ναι. Ιδρύουν ακόμα, δεν έχει άλλο, φεύγω.
1: Okay. Και άφησε πίσω του τώρα.
0: Να
1: μόνο
0: σου πω, ο Ελεύθερος Τύπος έχει και μια ρεπορτάζ από στην Σβέρνητσα,
1: ναι.
0: Στον Αυλωνά.
1: Η επενδύση της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Ναι. Έχει και συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτα ξεκαθαρίζει τις ιδιοκτησίες, μετά συζητάς για επενδύσεις. Τι έγινε εκεί?
0: Ναι.
1: Αδιευκρίνιστο δηλαδή το ποιες εκτάσεις ανήκουν σε ποιους και ήδη.
0: Όταν βασίζεσαι σε οθωμανικά φυρμάνια για, ναι, αυτές τις, για να αποδείξεις την περιουσία σου, τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Εδώ με οθωμανικό φυρμάνι υποτιθέμενο μας πήραν τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, τέλος πάντων.
1: Τώρα βλέπουμε και ένα χτυπηματάκι στην πρώτη σελίδα στον Ελεύθερο Τύπο για το Μουντιάλ. Η 7 ξεχωριστή στάρ του Μουντιάλ, Εμπαπέ, πάω από δεξιά, Ρονάλντο. Ο Μόντριτς, αφήνω ένα στη γωνία, θα τον πεις εσύ. Ο Χάλαντ, ο Μέση φυσικά και ο Χάρι Κέιν.
0: Ποιο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο εννοείς?
1: Επάνω δεξιά. Πάνω από το Ρονάλντο. Εκεί δεν βλέπω καθόλου.
0: Τον Νεϊμάρ.
1: Ο Νεϊμάρ είναι, έλα, δεν τον έβλεπα καθόλου.
0: Νομίζω δεν θες να πεις το όνομά του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν θέλω.
1: Από αυτούς είναι οι τέσσερις οι οποίοι μας αποχαιρετούν φέτος.
0: Ναι, είναι τελευταίο Μουντιάλ. Εντάξει, ο Νεϊμάρ δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί και στο Μουντιάλ. Να δούμε.
1: Είναι τραυματίας.
0: Δεν είναι στα πλάνα του Αντζελότη, να το πούμε έτσι ευγενικά. Λοιπόν, Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας και διεργασίες στον χώρο δεξιά της. Έχει πολύ επιτυχημένα σκίτσα, όχι εδώ τώρα που είπε συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει με κάποιο τρόπο του Ανδρέα Πετρουλάκη, ήταν το καλύτερο ίσως, που παίρνει τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας δήθεν σκιτσάροντας έτσι στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και του λέει: έχω κάνει επίθεση εδώ και μία ώρα στην κυβέρνηση και δεν απάντησε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι, εξάλλως ο Πρωθυπουργός, τώρα θα του έχω πει να απαντάει αμέσως. Λοιπόν, καταλαβαίνομαστε. Τι είναι εδώ πίσω από τον Κούστινο κρύβεται ο Ράμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θεάτρου στο Σβερνέτσι. Φέρεται την Μπελέρης και εδώ. και εδώ μιλάει
1: και
0: για το θέμα.
1: Και ο Βαγγέλης Δούλες και ο Λεωνίδας Παπάς, ακριβώς, οι εκπρόσωποι των ομογενών.
0: Στα ραντάρ της εφορίας, αρρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός, οπότε κανονίστε, έτσι, αυτά από τη Real News. Πάμε πού πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Μουντιάλ δεν έχει Real News, τίποτα.
0: Εντάξει, Μουντιάλ. Πάμε στο πρώτο θέμα.
1: Πάμε και στο πρώτο θέμα. Έσω έτοιμος για κάλπες. Έσω έτοιμος για κάλπες. Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο, λέει το πρώτο θέμα. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να κλείσει αυτό το.
0: Δεν θα κλείσει, είπαμε έτσι.
1: Θα κλείσει το Σεπτέμβριο. Ναι. Αν δεν έχουμε εκλογές τότε.
0: Το Οκτώβριο. Αν δεν έχουμε, σημαίνει δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Και μετά πώς θα πηγαίνουμε μήνα-μήνα.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά το κατάλαβες.
1: Στρατηγική μίας κάλπης και αποτροπή χαλαρής ψήφου από το Μαξίμου, λέει το πρώτο θέμα. Οικονομία και διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις αποφάσεις. Συμπληρωματικός ανασχηματισμός τις επόμενες ημέρες. Πράγματι, την Πέμπτη περιμένουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Βουβή αμφισβήτηση της ηγεσίας στο Πασόκ, λέει το πρώτο θέμα, όσο συνεχίζεται η πτώση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης. Και κάτσε εδώ να δούμε, μήπως η απώλεια της δεύτερης θέσης δεν είναι το πιο μεγάλο δεινό, και ακολουθεί και η απώλεια της τρίτης θέσης, αλλά ακόμα θα το πούμε πολλές φορές. Είναι νωρίς για να προδικάσουμε την πορεία αυτή που θα έχουμε μέχρι τις εκλογές. Ένα ενδιαφέρον θέμα, 11 Ελληνές στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά, στους 1000 καλύτερους, με εργασίες από το Στάνφορντ και το Κολούμπια μέχρι το ΣΕΡΝ. Και βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο Γιώργος Γιανκόπουλος, Πάνος Δε Λούκας και ο γνωστός μας σε όλους λόγω της μεγάλης εκείνης περιπέτειας με τον κορονοϊό, ο Ιωάννης Ιωαννίδης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: για να δούμε και κάτι άλλο. Τι έχουμε εδώ. Συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο πρώτο θέμα. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια και στα κίνητα, λέει ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, που παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Να ζήσει το παιδί. Μακεδονία της Κυριακής. Υποτονική ένταξη σεζόν, τουρισμό αναφέρεται. Τουρισμό στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας. Μόνο ένας στους τρεις θα πάει διακοπές. Το βασικό θέμα της Μακεδονίας είναι αυτό. Προσδοκίες για κρατήσεις τελευταίες στιγμές. Και οι ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Καβάλας και Θάσου λένε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Τι καταθλιπτική φωτογραφία είναι αυτή, βρε παιδιά, που διαλέξατε στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας. Τόσες ελληνικές παραλίες έχουμε πανέμορφες, με αυτή πέτρα η συγκεκριμένη, πέτρα, και σακούλες, σκουπίδια.
0: Έχει σακούλες,
1: και
0: ναι.
1: Μοναχικοί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Επικρίνεις όλα τον τέτοιο.
1: Την επικρίνω, ναι, δεν μου αρέσει η φωτογραφία αυτή καθόλου, ναι, είναι θλιβερή.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θλιβερή είναι και γενικά τα νούμερα που λένε. Θλιβερά δεν είναι, αλλά λένε υποτονικά. Εγώ δεν το βρίσκω υποτονικό. Γιατί ακριβώς. Μου φαίνεται υπάρχει μια έτσι, εθιμική γκρίνια.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Και
0: θα δούμε
1: από
0: θα πάει,
1: την αρχή όμως του καλοκαιριού, έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν να προδικάζουμε μια καταστροφή.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν. Και στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα ελπίδας του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης του κ. Φιλόθεου, η αγιότητα ως δώρο Θεού είναι το σημερινό του θέμα στις σελίδες της Μακεδονίας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, στον ελεύθερο τύπο τον είδαμε. Με ένα θέμα τοπικό, αλλά ενδιαφέρον, αφορά τι, πάρα πολύ κόσμο που
0: αυτό
1: μετακινείται το καλοκαίρι. Τα περίφημα φανάρια στην Νικήτη, ένα έργο ανάσα για την Νικήτη έπειτα από χρόνια αναμονής, με 4 κυκλικούς κόμβους. Η παρέμβαση στοχεύει στη δραστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Πού βρισκόμαστε τώρα, κατατέθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο κατασκευής αυτών των κόμβων. Ένα σημαντικό έργο το οποίο φιλοδοξεί να δώσει λύση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής, ιδιαίτερα τους θερινούς, με τον κόμβο, με τους 4 κόμβους.
0: Το ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι καλύτερο από το φανάρι. Δεν νομίζω οι 4 κόμβοι να λειτουργήσουν εκεί πέρα. Θα μου πεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Υπάρχει μια επιλογή. Θα μπορούσε να κάνουν μερικά άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Και το βασικό θα μπορούσε να γίνει ένας δρόμος να μην περνάει από την Νικήτη. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν το θέλουν οι άνθρωποι της περιοχής. Τι να κάνουμε, είναι μεγάλη κουβέντα και ίσως την κάνουμε στο παρελθόν εδώ, στο μέλλον, συγγνώμη, στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Είσαι και χρόνο ταξιδιώτης.
0: Πάντα. να μην πάω να δω το τάμα της Γερόντισσας.
1: Έλα, θες να μας πας και πιο κάτω.
0: Γιατί βλέπω την Ελεύθερη Ώρα, λέει, ένα τάμα της Γερόντισσας, της Παναγία της Τίνου και το προφητικό μήνυμα του χαρισματικού Δημήτριου. Έτσι. Καλά, σεισμοί, πείνα και επίθεση των Ολοθρίσκων είναι στο πρόγραμμα, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, ναι, ότι ξεχύνει το τουρκικό στόλο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Σεισμοί, λυσμοί, καταποντισμοί. Αυτά ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άντε να το πούμε ξανά μια άλλη φορά. Εσείς μπορείτε να πάτε στο περίπτερο ή οπουδήποτε στα λίγα μέρη πια που πουλάνε εφημερίδες και να πάρετε μία ή περισσότερες. Σίγουρα μέσα θα έρθετε αντιμέτωποι με πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίες απόψεις και πολύ ωραίες γραφίδες. Και να το πούμε αυτό, και πολύ ωραίες προσφορές που έχουν πολλά.
1: Ναι,
0: από γκουρμέ
1: εκδόσεις δεν πολύ βλέπω σε αυτά τα κυριακάτικα. Ελάχιστες, αλλά δεν είναι η εποχή αυτή. Τώρα σου λέει τι θες, γκουρμέ, αρχή καλοκαιριού, κάμια συμβουλή για διατροφή, για υγιεινή διατροφή και άσκηση να σου δώσω.
0: Πάντως πήρα μια εφημερίδα κυριακάτικη, δεν θα πω τώρα πια, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Και νόμιζα ότι πήρα τρεις κατά λάθος.
1: Γιατί
0: είχε μέσα ένα βιβλίο, είχε ένα μεγάλο περιοδικό, κάτι διαφημιστικά. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τρεις, ήταν μία. Οπότε κουβάλισα λίγο αρκετά. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να μην θυμηθώ όταν φεύγαμε με
0: σακούλες.
1: Από τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα με τις εφημερίδες.

0: Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Βέβαια.
0: Και είπαμε.
1: Πολλές εκπλήξεις.
0: Έχουμε πολλές εκπλήξεις.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς καθώς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, σύμφωνα με την αστυνομία, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Εργαζόταν σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, ενώ διατηρούσε σπίτι στα Πατήσια και συνδέεται άμεσα με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκπαιδευτεί στην Παρασκευή εκρηκτικών. Σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της αστυνομίας. Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία της τάξης του 75% της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου, για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η πρωτοβουλία Παπά, Πολάκη και Δούρου για αυτόνομη πορεία του κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Πολάκης διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν αφήνουμε το μαγαζί να κλείσει, πρόσθεσε. Στην Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες, ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ένας 14χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι την Παρασκευή 5 έκτου τις μεσημβρινές ώρες εξαφανίστηκε από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Ιγουμενίτσας ο Τζαχέλ Αμπντουλαζίζ, 14 ετών, από την Αίγυπτο. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε στις 6 εκτού και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο Τζάχελ Αμπντουλαζίζ έχει ύψος 1,70, έχει κανονικό σωματικό βάρος, σκούρο δέρμα, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, λευκή μπλούζα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κόκκινο σακίδιο πλάτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσκεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις. Οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε αεροπορικό στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου, βίζες, για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να δώσουν εκεί τους τρεις αγώνες τους της φάσης των ομίλων, όμως το Ιράν κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρημένες βίζες. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις φόρου προστιθέμενης αξίας για τον μήνα Μάιο. 4 τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία. 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η γέφυρα είχε αποκλειστεί από την 5η λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Εγκαινιάστηκε πριν από 2 χρόνια και κόστησε γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αιθρίως προβλέπεται ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορούν να είναι και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να εκδηλωθούν τοπικές βροχές αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Τι βλέπεις, Τάσο, από κίνηση?
1: Η κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης διεξάγεται κανονικά, θα έλεγε κάποιος, σχεδόν κανονικά. Σε κάποια σημεία αρχίζει και γίνεται λιγάκι το πράγμα κάπως ζόρικο. Μιλάμε για κυρίως την Εγνατία, στη λεωφορού Καραμανλή, αλλά όχι κάτι σημαντικό ακόμη, Χρύσα. Δεν ξεκίνησε έτσι αυτή η έξοδος, αν υποθέσουμε ότι κύριε κάτοικα θα πάνε προς τις παραλίες ο κόσμος. Στην περιφερειακή διεξάγεται κανονικά επίσης η κυκλοφορία, δεν αναφέρεται κάποιο πρόβλημα προς το παρόν. Το ίδιο και στην έξοδο προς την Πιερία. Οπότε όσοι σκοπεύετε να πάρετε αυτοκίνητά σας, μας ακούτε μέσα από αυτά, να ξέρετε ότι εδώ τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα πράγματα είναι κανονικότατα.
0: 24 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα.
1: 24.
0: Ζεστούλα.
1: 26 εγώ βλέπω. Αλλού είμαστε εκεί που κάθεσαι εσύ 24. Εδώ είμαι 26.
0: Είναι...
1: έχω το κλιματιστικό γι' αυτό.
0: Η αληθινή αίσθηση λέει είναι 27 όμως. Γιατί ναι. Δεν έχει ιδιαίτερη υγρασία σήμερα, αλλά.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Ο δρόμος για την Καλαμαριά πάντως είναι ελεύθερος και το λέω αυτό γιατί εκεί στην πλάση της Αρετσούς θα υπάρξει σήμερα το Food for Good, έτσι, μια συνάντηση γεύσεων, πολιτισμών και αλληλεγγύης βέβαια, ένα φεστιβάλ 25ο μάλιστα, 25ο, που σε οποίο συμμετέχουν 30 χώρες και 5 ήπειροι, και γίνεται όλο αυτό με την διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και εθελοντικής ομάδας γυναίκες στο πόντο των 5 ήπειρων. Είναι ένας θεσμός προσφοράς, πολιτισμού, γεύσης, ουσιαστικά γίνονται γέφυρες επικοινωνίας. Ερχόμαστε πιο κοντά μέσα από τις γεύσεις που δοκιμάζουμε άλλων λαών, άλλων ανθρώπων, άλλων πολιτισμών. Και έτσι σιγά σιγά ανακαλύπτουμε την προσφορά, τη συνύπαρξη, την αλληλεγγύη, όπως λένε οι διοργανωτές. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό στην Καλαμαριά και όσοι έχουν συμμετέχει χρήσα σε αυτό και περνάνε ωραία και ανακαλύπτουν πράγματα και ανακαλύπτουν και έρχονται σε επαφή με διάφορους ανθρώπους μέσω των γεύσεων όλα αυτά, έτσι.
0: Πολύ
1: μέσω
0: ωραία.
1: Του φαγητού.
0: Ωραία, αφορμή για συνάντηση. Να πούμε ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα, έτσι, δεν το είπαμε. Και είναι μια γιορτή για πολλά από αυτά τα ονόματα, τα κελιπά που λέμε, που δεν έχουν Αγίων Πάντων σήμερα, έτσι, δεν το είπαμε. Και είναι...

0: Λοιπόν, Χρήσα, ο κόσμος αλλάζει και αρχίζει να λειτουργεί έτσι άναρχα πολλές φορές και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα, οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται.
1: Αλλάζει.
0: Οι διεθνείς οργανισμοί αφισβητούνται και οι μεγάλες δυνάμεις δεν κινούνται με βάση το δίκαιο, τους κανόνες ή άιστο το εθιμικό δίκαιο, αλλά με βάση το συμφέρον και την ισχύ τους. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι νέα πραγματικότητα, αλλά με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε εκδόσεις με τέχμιο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες», με ερωτηματικό, το Διεθνές Σύστημα Συγκυρίας Απορρίθμισης, μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντώνη Κλάψη, για τις ανακατατάξεις στο Διεθνές Σύστημα και αν τον βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια εποχή. Καλή σας μέρα, κύριε Κλάψη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Φαντάζομαι ότι για να γράψετε το βιβλίο αυτό ακριβώς τώρα, σε αυτή την εποχή, αυτό που σας όθησε είναι όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε απορρίθμισης. Έτσι. Και επιλέξατε τον όρο απορρίθμιση και όχι κατάρρευση της διεθνούς τάξης.
2: Όχι, γιατί πιστεύω ότι δεν καταραίει με την έννοια το διεθνές σύστημα, με την έννοια ότι αντικαθίσταται από κάτι άλλο συνεκτικό. Δεν έχουμε δηλαδή την πλήρη κατάργηση των κανόνων με την τυπική έννοια του όρου, ούτε την πλήρη κατάργηση των διεθνών θεσμών, αλλά έχουμε τον παραγωνισμό τους. Δηλαδή το διεθνές σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: πόλεμο και που εν μέρη αναδιαλβανώθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν θα λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούσε, όχι επειδή τυπικά θα πάψουν να υφίστανται οι διαδικασίες που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν στη θέση τους. Το διεθνές δίκαιο με την τυπική έννοια του όρου εξακολουθεί να ισχύει. Το πρόβλημα θα είναι, και ήδη είμαστε σε αυτή τη φάση νομίζω, ότι όλο ένα και λιγότερα κράτη θα λαμβάνουν υπόψη τους δεσμούς και τους κανόνες του διεθνούς συστήματος και όλο ένα και περισσότερα θα λειτουργούν παράλληλα με αυτούς, χωρίς να δίνουν σημασία ούτε στο δίκαιο, ούτε στην κανονικότητα, ούτε στο θεσμικό πλαίσιο. Προφανώς και στο παρελθόν η ισχύς ήταν η καθοριστική παράμετρος διαμόρφωσης των διεθνών ισορροπιών και δεν ήταν ότι όλα τα κράτη προσαρμόζονταν στο διεθνές δίκαιο, αλλά όταν το παραβίαζαν είχαν έστω την τάση να θέλουν να δικαιολογηθούν. Ναι. Τώρα είμαστε στην φάση που γίνεται η παραβίαση χωρίς να χρειάζεται ούτε καν να φιλοψηφίσει.
1: Από την άλλη πλευρά τώρα εδώ, κύριε Κλέψη, εφόσον αυτή είναι η πραγματικότητα και την καταγράφουμε, μήπως το πρόβλημα υπάρχει και από την άλλη πλευρά, εννοώ ότι και οι θεσμοί, οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς πρέπει να μεταβληθούν και να προσαρμοστούν με τον τρόπο τους σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν μία συστημική δομική αδυναμία. Δηλαδή είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο θέλουν να είναι αποτελεσματικοί τα κράτη-μέλη τους. Διότι οι αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και ακόμα περισσότερο η υλοποίηση των αποφάσεων γίνεται από τα κράτη. Οι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν αυτόβουλη παρουσία στο διεθνές περιβάλλον. Είναι φόρα μέσα στα οποία τα κράτη διαπραγματεύονται, συνεννοούνται, συντονίζουν τις δράσεις τους και ούτω καθεξής. Αυτό μας το έχει διδάξει και το παρελθόν με πολύ πικρό τρόπο. Επομένως, δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από έναν διεθνή οργανισμό να λύνει τα προβλήματα στο βαθμό που τα κράτη τα ίδια δεν έχουν την πρόθεση να συνεργαστούν, να συντονιστούν, να υπακούσουν στην διεθνή νομιμότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα και γι' αυτό βλέπουμε και εξελίξεις οι οποίες τείνουν να υποσκελίζουν εντελώς τους διεθνείς οργανισμούς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος περίπου προτείνει τη δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος χωρίς την κατάργηση των Ηνωμένων Εθνών, μέσω του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να υπάρχει η διαδικασία που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.
2: Ναι, ξέρετε, τώρα που αναφέρετε τον πρόεδρο Τραμπ, οι κύκλοι του Προέδρου πολλές φορές ισχυρίζονται ότι ο κόσμος δεν έγινε πιο επικίνδυνος. Πάντα έτσι ήταν. Απλώς τώρα είμαστε πιο ειλικρινείς ως προς τη λειτουργία, γιατί αυτή η λεγόμενη τάξη βασισμένη σε κανόνες δεν ήταν ποτέ τέτοια ουσιαστικά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα λίγο πολύ αυτής της πλευράς.
0: Η αλήθεια είναι ότι η τάξη δεν ήταν απόλυτη στο διεθνές περιβάλλον και υπήρχαν και παραβιάσεις της, υπήρχαν και παρεκτροπές. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς πιο ειλικρινής, είναι πιο κυνηγοί οι άνθρωποι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν υπάκουαν ιδίως οι μεγάλες δυνάμεις στο διεθνές δίκαιο. Σίγουρα δεν ισχύει αυτό. Αλλά ακόμα και όταν το παραβίαζαν, ήθελαν κάπως να δικαιολογούνται. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένας κώδικας, ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς. Σήμερα νομίζω ότι πηγαίνουμε πέρα από αυτό και τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και το περιγράφω στο βιβλίο, μπαίνουμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι άναρχα πολυπολικός. Δεν θα έχουμε απλώς πολλά κέντρα ισχύως, πολλές μεγάλες δυνάμεις οι οποίες θα θέλουν να επηρεάζουν την πραγματικότητα. Το είχαμε και στο παρελθόν αυτό, πριν τον ψυχρό πόλεμο. Αλλά θα έχουμε ένα σύστημα στο οποίο αυτές οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα είναι εύκολο να συνεννοηθούν και μεταξύ τους. Δηλαδή θα μιλούν διαφορετική γλώσσα, όχι με τη γραμματική έννοια του όρου, αλλά με την πολιτική έννοια του όρου. Ίσως χρησιμοποιούν το ίδιο λεξιλόγιο, αλλά με διαφορετικό νόημα. Καθένας θα έχει δηλαδή διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και αυτό θα δημιουργεί τριβές και εντάσεις.
2: Ήδη το βλέπουμε αυτό και με τον Πούτιν στη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα του ΣΥΝ.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, ποιος βλέπετε, είναι ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγαλύτερος παράγοντας απορρίθμισης του διεθνούς συστήματος, ή δεν είναι ο μόνος?
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι ο μόνος και κατά τη γνώμη μου ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά είναι το σύμπτωμα ενός μιας βαθύτερης κρίσης που μας έρχεται από μακριά και γι' αυτό το λόγο θα πάει και μακριά. Υπήρξε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μια υπεραισιοδοξία αθεμελή, ότι όπως αποδείχθηκε, ότι πια υπήρχε το τέλος της ιστορίας, έτσι όπως το περιέγραψε ο Φράνσις Φουκουγιάμα. Δηλαδή πια η δημοκρατία θα επικρατούσε σιγά σιγά σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο φιλελευθερισμός θα κατανικούσε όλες τις αντίρροπες δυνάμεις, ο καπιταλισμός θα γινόταν το κοινό παράδειγμα παραγωγής και οικονομικής δραστηριότητας και ο κόσμος θα όδευε προς μια ειρηνική περίοδο πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό προφανώς δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. Και ο πρόεδρος Τραμπ εκείνο που κάνει δεν είναι ότι αλλάζει άρδιν τους συσχετισμούς ισχύως, αλλά ούτε προσδιορίζει τόσο καθοριστικά τις μακροχρόνιες τάσεις, αλλά λειτουργεί ως καταλύτης, δηλαδή επιταχύνει τα πράγματα. Μάλιστα. Και τα κάνει ακόμα πιο ορατά, τα κάνει δηλαδή να φαίνονται πολύ περισσότερο, τα φωτίζει με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν τάσεις και ροπές οι οποίες είναι τόσο βαθιές, ώστε δεν είναι εύκολο να τις αντιστρέψει ένας μόνο άνθρωπος. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο κόσμος μετατοπίζεται πληθυσμιακά προς τον νότο και την ανατολή για πρώτη φορά μετά από χιλιάδες χρόνια. Δεν θα είναι το κέντρο, δεν είναι ήδη πια το κέντρο του κόσμου η Δύση, η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, αλλά είναι από πληθυσμιακή τουλάχιστον άποψη η Αφρική και η Ασία. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και δημιουργήθηκε το νέο διεθνές σύστημα, ο πληθυσμός της Ευρώπης ήταν μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Αφρικής. Στο τέλος του 20ου αιώνα οι δύο πληθυσμοί ήλθαν περίπου σε ισορροπία. Σήμερα ο πληθυσμός της Αφρικής είναι περίπου 20-30% μεγαλύτερος από τον πληθυσμό ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Υπήρου, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετράω και τα ευρωπαϊκά τμήματα της Ρωσίας. Άρα αυτή είναι μια μετατόπιση τεκτονική, η οποία μοιραία αλλάζει τις ισορροπίες τις παγκόσμιες. Το ίδιο ισχύει ακόμα σε μεγαλύτερη κλίμακα στην περίπτωση της Ασίας. Η Κίνα και η Ινδία είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια σε άθροισμα, δηλαδή πολλαπλάσιο του άθροισματος ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Mm-hmm. Αυτό μοιραία δημιουργεί εντάσεις και κατευθύνσεις στο διεθνές σύστημα που δεν αφορούν μόνο την πολιτική ενός ανθρώπου ή έστω μιας ολόκληρης χώρας, ακόμα και αν αυτή είναι η υπερδύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει για την οικονομία. Ας δούμε πού βρισκόταν η Κίνα ως οικονομική δύναμη πριν 30-40 χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα. Αν κάναμε την ίδια κουβέντα στα μέσα της δεκαετίας του 80, θα μιλάγαμε για μια Κίνα η οποία ήταν ένα περιθωριακό τμήμα της παγκόσμιας παραγωγής. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη του κόσμου. Αυτό είναι κάτι που μοιραία ανατρέπει τις ισορροπίες.
1: Να πούμε ότι με έναν έξυπνο τρόπο το υποδηλώνει και το εξώφυλλο του βιβλίου σας, που έχει την υδρόγειο όμως
2: στραμμένη
1: έτσι κάπως είναι αυτή τη μετατόπιση που λέτε τη δείχνει, διότι στο κέντρο βλέπουμε τον Ατλαντικό και όχι παραδοσιακά την Ευρώπη, όπως έχουμε έτσι στις μερκατορικές κυρίως απεικονίσεις του κόσμου.
0: Αυτή είναι και μια παραδοσιακή αντίληψη ευρωπαϊκή, ότι το κέντρο περίπου του κόσμου αποτυπωμένο και στο χάρτη είναι η δική μας Ήπειρος, ενώ η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας πια το κέντρο βάρους, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μετατοπίζεται νότια και ανατολικά. Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας της παγκόσμιας κυριαρχίας της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο οπτικιακό δίκτυο, περίπου κατήχαν ολόκληρο τον πλανήτη, σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας στον οποίο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προχώρησαν στη δεύτερη κλίμακα. Ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναδείχθηκαν ως υπερδυνάμεις ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Ο 21ος είναι ο αιώνας στον οποίο η Ευρώπη υποχωρεί σε τρίτη κλίμακα. Διότι μας περνάει η Κίνα, έρχεται η Ινδία, έρχονται χώρες του Νότου οι οποίες αναπτύσσονται με ραγδαίο τρόπο, αναπτύσσονται και οικονομικά και δημογραφικά από όλες τις απόψεις δηλαδή. Επομένως είναι λογικό αυτό να δημιουργεί αναστάτωση στο διεθνές σύστημα, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια τεκτονική αλλαγή αυτού του είδους προκαλούνται τριβές, εντάσεις, αναταράξεις κτλ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που όχι μόνο η Ευρώπη υποχωρεί, αλλά και η Δύση συνολικά κλονίζεται ως ο κυρίαρχος πυλώνας του διεθνούς συστήματος. Mm-hmm. Και αυτό δεν γίνεται ενδεχομένως με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι εντυπωσιακός, όπως ήταν μια σύγκρουση τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς, πιο διαβρωτικά και πιο σταδιακά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερο καθοριστικό, λιγότερο καταλυτικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. Ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι μεγάλοι παίχτες του διεθνούς συστήματος βλέπουν και αντιμετωπίζουν ένα άλλο στρατηγικό πόρο που συνήθως τον παραγνωρίζουμε, είναι ο χρόνος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της εμπειρίας τους της ιστορικής, δεν είναι μια δύναμη στο μακρό ιστορικό χρόνο, είναι μια δύναμη των τελευταίων 2,5 αιώνων. Βλέπουν τα πράγματα έτσι με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, γιατί αυτή είναι η εμπειρία τους. Σε επίπεδο χρόνου, το πολύ επίπεδο δεκαετίας. Η Κίνα, που έχει μια παράδοση χιλιετιών, κυριολεκτικά χιλιετιών, βλέπει τον ιστορικό χρόνο μέσα σε ορίζοντα εκατονταετίας, μπορεί και χιλιετίας. Επομένως έχει την δυνατότητα, την ανθεκτικότητα να περιμένει. Το βλέπουμε αυτό και σήμερα. Δηλαδή αφήνει τα πράγματα να λειτουργούν προς όφελός της σιγά σιγά. Δεν είναι ανάγκη να έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα. Μπορεί να περιμένει και δεκαετίες και αιώνες προκειμένου να πετύχει αυτό που φαίνεται ότι θα της έλθει ως φυσικό αποτέλεσμα.
2: Σωστό.
1: Τώρα η επιδίωξη βασική γράφοντας αυτό το βιβλίο, κύριε Κλάψη, ποια ήταν? Γιατί είμαστε και σε μια εποχή ενός αυξημένου ρίσκου όταν γράφει κανείς για τα γεωπολιτικά της διεθνής ισορροπίας. Να πούμε και έτσι ένα κλειδί για τους αναγνώστες, ότι υπάρχει έτσι μια ενδιαφέρουσα αντίληψη. Κάθε κεφάλαιο μπορεί να διαβαστεί και μεμονωμένα, αυτόνομα.
0: Ναι, ναι. Το βιβλίο γράφτηκε, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026, μέχρι να τυπωθεί και τα λοιπά, πέρασε κάποιος χρόνος. Επομένως, όσο και αν το διαβάσει κάποιος, ίσως να μην το καταλάβει, αλλά δεν έχει λάβει υπόψη, για παράδειγμα, τον πόλεμο στο Ιράν, μόνο ότι με έναν τρόπο τον περιγράφει μέσα. Έχει πολλές αναφορές σε αυτό τι θα επρόκειτο να συμβεί. Ο στόχος δεν είναι ούτε να κάνει μια μελλοντολογική, ας πούμε, πρόβλεψη, ότι δεν έχω μια μεγάλη γυάλινη σφαίρα που βλέπουμε το μέλλον, αλλά να καταγράψει τάσεις. Δηλαδή, πώς φαίνεται να διαμορφώνεται το διεθνές περιβάλλον, πώς εξηγείται μάλλον η αλλαγή που έχει επέλθει στο διεθνές περιβάλλον και τι μας λέει αυτή η τάση για το πώς ενδεχομένως να διαμορφωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Αυτός ήταν ο στόχος του βιβλίου, να δει δηλαδή την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος στο μακροϊστορικό χρόνο και μέσα από αυτή την μακροϊστορική προσέγγιση να προσπαθήσει να ψηλαφίσει και τις κατοπινές εξελίξεις. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό το καταφέρνει.
2: Ναι. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Κλάψη, ένας κόσμος χωρίς κανόνες, τι σημαίνει για μικρότερα κράτη όπως η Ελλάδα, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στηρίζει εκεί την εξωτερική της πολιτική?
0: Είναι ένας κόσμος πολύ περισσότερος ανασφαλής από όσο είχαμε συνηθίσει. Για να μην έχουμε αυταπάτη, δεν σημαίνει ότι η προηγούμενη κατάσταση λόγω του διεθνούς δικαίου μας δημιουργούσε ένα δίχτυ ασφαλείας. Στην Ελλάδα το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ας δούμε τι συνέβη το 1974 στην Κύπρο και πώς έκτοτε έχει διαμορφωθεί εκεί η κατάσταση. Αν πριτάνευε η διεθνής νομιμότητα, ούτε η εισβολή θα είχε γίνει της Τουρκίας, ούτε πολύ περισσότερο θα είχε συνεχιστεί η κατοχή και η διχοτόμηση του νησιού για περισσότερο από μισό αιώνα. Παρ' όλα αυτά, το δούμε και αντεστραμμένα, η ύπαρξη των διεθνών κανόνων σήμαινε ότι η παρανομία δεν νομοποιείται. Παραμένει παράνομη. Δεν μπορεί δηλαδή ο ισχυρός να επιβάλλει πλήρως τα τετελεσμένα του. Η Ελλάδα παραδοσιακά επένδυε στη διεθνή νομιμότητα, διότι πίστευε ορθώς ότι και αυτή είναι μία παράμετρος υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Αλλά ποτέ δεν είχε την αφέλεια να πιστέψει ότι μόνο με την επίκληση του διεθνούς δικαίου θα μπορέσει μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην περιφέρειά της, από απειλές δηλαδή γειτονικών χωρών κτλ., να εξασφαλιστεί πλήρως. Αυτό που έκανε η Ελλάδα και που νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να κάνει είναι ότι παράλληλα με την επίκληση της διεθνής νομιμότητας είναι απαραίτητο να επενδύσει σε άλλες δύο παραμέτρους οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μία είναι η ενίσχυση των δικών της δυνατοτήτων, οικονομικών, αμυντικών πρωτίστως και πάει λέγοντας, και ταυτόχρονα η αναζήτηση διεθνών μερισμάτων, δηλαδή συμμαχιών, μέσω των οποίων θα μπορεί να εξισορροπεί εξωτερικές απειλές. Τα δύο εξάλλου λειτουργούν συμπληρωματικά. Κανείς δεν θα σε πάρει στα σοβαρά ώστε να επιζητήσει τη σύμπραξη μαζί σου αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ισχυρός, αλλά και αντίστροφα η ισχύ σου πολλαπλασιάζεται όταν αυτή συνδυάζεται με την ισχύ ενός άλλου παράγοντα του διεθνούς συστήματος. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι μια φράση που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος πριν από πάνω από έναν αιώνα. Ποτέ δεν μίλησα, έλεγε, στους ξένους για τα ελληνικά εθνικά δίκαια. Πάντα τους μιλούσα για τα ελληνικά εθνικά, για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι καλό να έχεις δίκιο, δεν είναι κακό, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να πείσεις τον όποιον άλλον ότι έχει συμφέρον και εκείνος να ταυτιστεί μαζί σου για να αποκομίσει κάποιο όφελος το οποίο θα είναι συμβατό με τις δικές σου επιδιώξεις.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω εδώ τέλος αν υπάρχει κάποια διεθνής εξέλιξη που σας ανησυχεί περισσότερο από όλες στο άμεσο μέλλον.
0: Αυτό που έχουμε μπροστά μας και το οποίο είναι σίγουρα ανησυχητικό είναι ότι ολοένα και λιγότερο υπάρχει μια τάση προς την συνεννόηση στο διεθνές περιβάλλον, και όλο ένα και περισσότερο υπάρχει μια τάση, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, στην απορρίθμιση, δηλαδή στις μονομερείς ενέργειες, και όλο αυτό δημιουργεί ένα είδος περιβάλλοντος διδακτικού για εκείνους που θέλουν να αμφισβητήσουν το διεθνές σύστημα και να αμφισβητήσουν τη διεθνή νομιμότητα. Δηλαδή, αν δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να επιβραβεύεται εκείνος ο οποίος λειτουργεί αποφασιστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες, και αντίθετα να μην επιβραβεύονται εκείνοι οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες. Εγώ αυτό και στο βιβλίο το περιγράφω ως εξής. Σαν το διεθνές σύστημα να είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γύρω από το οποίο κάθονται δύο κατηγορίες συνδεδημόνων. Είναι εκείνοι που τρώνε κρέας, οι κρυοφάγοι του συστήματος, που δεν ενδιαφέρονται για τους κανόνες, που είναι διατεθειμένοι να λειτουργήσουν σαρπακτικά. Και είναι και οι χορτοφάγοι, οι οποίοι είναι πιο διαλλακτικοί, θέλουν την διεθνή νομιμότητα κτλ.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κακό να είσαι χορτοφάγος. Το πρόβλημα είναι ότι το μενού στο τραπέζι αυτό είναι όλο ένα και λιγότερο χορτοφαγικό και όλο ένα και περισσότερο κρεοφαγικό. Και όταν θα τελειώσει το χορτοφαγικό μενού, υπάρχει πρόβλημα, διότι το πιθανότερο είναι ότι οι χορτοφάγοι θα γίνουν οι ίδιοι το μενού. Από συνδεδημόνες του τραπεζιού θα κινδυνεύσουν να γίνουν το γεύμα που θα απολαύσουν οι υπόλοιποι. Επομένως, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η εξοικείωση των διεθνών δρόντων προς μια κατάσταση στην οποία θα μπορούν να κάνουν περίπου οτιδήποτε, χωρίς να ανησυχούν ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις εις βάρος τους, και επομένως θα αποθρασίμονται ένα και περισσότερο. Αυτό είναι ανησυχητικό για χώρες ιδίως όπως η Ελλάδα, που έχει απειλητικούς γείτονες, οι οποίοι νομίζω ότι διδάσκονται από αυτή την εμπειρία και ενδεχομένως να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερη ροπή προς την επιθετική συμπεριφορά.
2: Ναι, το βλέπουμε αυτό.
1: Ευτυχώς κάτι γίνεται. Ξέρουμε και από κρέατα στο μενού και εμείς.
2: Κύριε Κλάπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Καλή σας
1: μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντώνης Κλάψης, με αφορμή το βιβλίο του «Ένα κόσμος χωρίς κανόνες, το Διεθνές Σύστημα Συγκυρίαρχης Απορρίθμισης», σε εκδόσεις Μετέχμιο. Χρήσα να δώσουμε
1: να
2: δύο
1: δώσουμε.
2: Αντίτυπα στους ακροατές, αν και είναι νωρίς,
1: ένα
2: αλλά γιατί όχι.
1: Ένα βιβλίο που διαβάζεται νομίζω πάρα πολύ εύκολα και με αυτή την έτσι τη λογική των κεφαλαίων μπορείς να εστιάσεις σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και να διαβάσεις.
2: Σαν μυθιστόρια, σαν διηγήματα, αλλά σου δυστυχώς δεν είναι διηγήματα, είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα κάποιος που θέλει να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα στις διεθνείς σχέσεις, νομίζω θα το βρει πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο.
1: Λοιπόν, τηλεφωνήστε
2: το οποίο
1: τώρα.
2: Το πάει και πολύ καλά, έτσι πληροφορούμε γενικώς.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 2313 33 84 01. Να το ξαναπώ, 2313 33 84 01. Τι έχουμε, δύο αντίτυπα θα δώσουμε.
2: Δύο αντίτυπα θα συγκλήρωση
1: Viber.
2: Και Viber. Έχουμε μήνυμα, αν θέλετε να στείλετε. 6930 078 228.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Χρύσα, να δούμε την ιστορία ενός μικρού αγοριού σε ένα χωριό της Φωκίδας και με αφορμή αυτό να ξετυλίξουμε το νήμα μιας ολόκληρης εποχής. Είναι η ιστορία της Ανάβασης. Ανάβασης με γιώτα στο τέλος, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ανάβασης.
0: Το από τις εκδόσεις Επίκεντρο, το βιβλίο του Θανάση Παπά, που τον έχουμε συνηθίσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον έχουμε συνηθίσει από τα δημόσια πράγματα, τώρα τον γνωρίζουμε και ως συγγραφέα, και μάλιστα συγγραφέα με πολλά, όχι πολλά, κυρίως αυτοβιογραφικά στοιχεία. Μας επιστρέφει στα χρόνια τα δύσκολα της κατοχής, του εμφυλίου, της δικτατορίας, μέσα από τις μνήμες μιας οικογένειας που βρέθηκε στο περιθώριο εξαιτίας των πολιτικών της πεπιθήσεων.
1: Μια μεγάλη διαδρομή μέσα στον χρόνο, η οποία φτάνει μέχρι και το σήμερα σχεδόν.
0: Φυσικά. Ο Θανάσης Παπάς είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς, το ταξίδι στη μνήμη και στον χρόνο. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μετατρέψει κανείς τις προσωπικές και οικογενειακές εδώ μνήμες σε κάτι που είναι λογοτεχνική αφήγηση. Πώς συνομιλεί δηλαδή ουσιαστικά η προσωπική μνήμη με τη συλλογική ιστορική μνήμη.
1: Λογοτεχνία και ντοκουμέντο μαζί,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Γι' αυτό λέω ιστορική μνήμη, ναι.
2: Ήταν λίγο δύσκολο. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η σωρευμένη συναισθηματική κατάσταση και η εμπειρία, η οποία ερχόταν και ξαναέφευγε και ξαναερχόταν στο κεφάλι, κάποια στιγμή ήθελε εν το συνόλο να βγει έξω και να αποτυπωθεί, και είχα μία ευκαιρία. Η ευκαιρία ήταν η οποία αυτή, όλα αυτά τα αισθήματα συνδυαστήκαν και με όλη αυτή την ιστορία της εποχής της Δημαρχίας Μπουτάρη, δηλαδή από το 10 μέχρι το 19 που ήμουν αντιδήμαρχος εκεί πέρα, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, μετά εγώ αποστασιοποιήθηκα από τα δημοτικά πράγματα από τη στιγμή που η πρωτοβουλία διαλύθηκε και τα λοιπά. Εκείνη λοιπόν την εποχή όπου είχα και ένα συσσωρευμένο ψυχικό άγχος για όλη αυτή την προσπάθεια 10-19, μετά είχα την ευκαιρία να χαλαρώσω, υπό την έννοια ότι δεν είχα με τοπικές συγκρούσεις και καταστάσεις οι οποίες να μην σε αφήναν να σκεφτείς. Εκεί λοιπόν μπήκαμε σε μια περιδίνηση εσωτερική και προσπάθησα να γράψω κάποια πράγματα γενικώς και ορίστως. Τελικώς προέκυψε ότι αυτό θα μπορούσε από μια αυτοβιογραφία που θα μπορούσε να ενδιαφέρει την οικογένεια και τα παιδιά να αποτελέσει ένα έναυσμα για μια καταγραφή μιας κατάστασης η οποία έχει μία μοναδικότητα, γιατί αναφέρεται στο απότερο παρελθόν, και προσπάθησα να πιάσω το νήμα δύο προσώπων, δηλαδή του πατέρα και μου, σε δύο παράλληλες διαδρομές και να δω ακριβώς πώς πάνε τα πράγματα και ποια είναι τα συναισθήματα και ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία. Και βγήκε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάτι εποχές που οι νεότεροι Έλληνες δύσκολα μπορούν να φανταστούν τι σημαίνει, για παράδειγμα, να έχει κάποιος φάκελο πολιτικών φρονημάτων, έτσι.
2: Πολλοί το ξέρουν. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα συντηρείται.
0: Τι σημαίνει,
2: και πρέπει να υπάρχει στη συλλογική μνήμη, και επομένως και η νεολαία, ή τουλάχιστον κυρίως η σημερινή νεολαία, η οποία αφίσταται από αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία και θα πρέπει να βγάλει και συμπεράσματα από την ιστορία, διότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι, ο πατέρας σας αποτελεί τον κεντρικό άξονα της αφήγησης του βιβλίου, έτσι, και καθόρισε τη ζωή του, η πολιτική του ταυτότητα τελείως.
2: Ναι, ισχύει αυτό, διότι ο πατέρας, και ξέρετε και πολύ καλά, ότι και οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά, και επομένως εγώ είχα μία ματιά να το παρακολουθώ το θέμα και από κοντά και από απόσταση και από τις αφηγήσεις, αλλά από τα υπόλοιπα των αφηγήσεων, γιατί ουσιαστικά δεν μας έκανε ποτέ αφήγηση ουσιαστική να καταλάβουμε ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά και με αναλυτικό τρόπο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, από όσα καταλάβαμε, προσπάθησα να σκιαγραφίσω λίγο την κατάσταση της ελληνικής επαρχίας μετά το 45-49, μετά φτάσαμε στο 50 και μετά την κατάσταση της μεταεμφυλιακής Ελλάδας, η οποία ήταν μια αδυσόπιτη κατάσταση για την επαρχία και ειδικά για αυτούς οι οποίοι ήταν χαρακτηρισμένοι και όλο αυτό το κύμα των διώξεων το οποίο υπήρχε μέχρι να φτάσουμε στη Χούντα των Συνταγματαρχών, που εκεί ξεκίνησε μια νέα περίοδος το 67 ενώ.
1: Σε σχέση με το διχασμό, ας το πούμε έτσι, της περίοδου εκείνης ανάμεσα στους Έλληνες, βλέπετε να υπάρχουν παραλληλισμοί και με το σήμερα, ή με έναν τρόπο έτσι η ιστορία έχει αφήσει να κατακαθίσουν κάποιες συντάσεις και πάλι.
2: Δεν υπάρχουν. Το σήμερα είναι τελείως διαφορετικό και νομίζω και το αναφέρω στο, ή τουλάχιστον θέλω να βγει αυτό το συμπέρασμα, ότι αυτή ήταν μια επώδυνη εποχή η οποία είχε πάρα πολλές συσσωρεύσεις και αυτό το οποίο θέλω να μεταφέρω και μάλιστα κάνοντας και μια εκτός από τις προσωπικές γραμμές των δύο αυτών προσώπων με τις εμπειρίες και τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν σε κάθε περιοχή, προσπάθησα μετά να μεταφράσω κατά κάποιο τρόπο και το συμπυκνώνω αυτό σε τρεις λέξεις όλη αυτή την περιραίουσα κατάσταση και τις πολιτικές συνθήκες με τρεις λέξεις όπως γράφω: επί κομμουνισμού, επί σοσιαλισμού, επί εξυγχρονισμού, που σημαίνει ότι προσπάθησα μετά να φτάσω και να φτάσω μετά και στο σήμερα, βγάζοντας ένα κάποιο συμπέρασμα ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και αυτές οι ιδεολογικές αγγυλώσεις, υπάρχουν απομακρυσμένες ιδεολογικές αγγυλώσεις, θα έλεγα, από την ακροδεξιά και ούτω καθεξής σήμερα, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο κρατικής διακυβέρνησης και αυτών που διαχειρίζονται και μεταχειρίζονται την εξουσία και τα πρόσωπα, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, νομίζω. Απλώς όμως είναι ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο καλό είναι να το ξέρουμε
0: υπόψη
2: και να είναι καταγεγραμμένο.
0: Ναι, ναι. Τώρα υπήρξε κάποια στιγμή, εσύ λίγο πιο προσωπικά, που γράφοντας όλα αυτά τα πράγματα αναγκαστήκατε να σταματήσετε επειδή η μνήμη έγινε και λίγο πιο πολύ βαριά ή κάποια πράγματα δεν θέλατε να συνεχίσετε να τα βλέπετε?
2: Αυτά τα παρέλειψα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κεφάλαια και παράγραφοι όλης αυτής της αφήγησης σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία τα παρέλειψα διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημοσιοποιούμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν μόνο με το προσωπικό γίγνεσθε του κάθε ατόμου. Προσπάθησα το καταστάραγμα αυτής της ιστορίας που πιθανολογώ ότι θα ενδιαφέρει και το αναγνωστικό κοινό ή αυτούς που τέλος πάντων που ενδιαφέρονται να διαβάζουν τέτοια βιβλία, να μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Μια επιστροφή στην τοπική αυτοδιοίκηση θα τη σκεφτόσασταν, κύριε Παπά, γιατί περνάμε και μια εποχή έτσι πολλών μεταπηδήσεων πολιτικά, από σχηματισμού σε σχηματισμού.
0: Και παρουσιάζεται και το βιβλίο σας στις 16 του μήνα σε μια γνώριμη για σας αίθουσα, έτσι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τον Δήμαρχο, τον Στέλιο Αγγελούδη.
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι και σύμβουλος του Δημάρχου του σήμερα, παρά το γεγονός ότι εγώ δεν ήθελα να κατέβω σαν υποψήφιος για να απαντήσω και στην κυρία Νάνου, αυτό το οποίο ελέγχθη ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, το βάλω τώρα σε εισαγωγικά αυτό, δικαιούμαστε να παρευρεθούμε και να κάνουμε αυτή την παρουσίαση στη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί φάγαμε 10 χρόνια εκεί πέρα μέσα. Και επομένως, ας πούμε ότι δικαιωματικά θα μπορούσαμε να πάμε, παρά τη γνώση ότι εγώ ζήτησα το Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Δήμαρχος είπε ότι πρέπει να γίνει εκεί η παρουσίαση, διότι έχει αυτό που σας ανέφερα πρώτον.
0: Σωστό. Δεύτερον,
2: επειδή ζούμε, το υπονοήσατε προηγουμένως, επειδή ζούμε σε μία περίοδο μεταγραφική.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολιτικές μεταγραφές οι οποίες προκαλούν θλίψη και ελεηνότητα, θα έλεγα. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι η καθημερινότητα της πολιτικής ιστορίας του σήμερα, ένα πράγμα δηλαδή το οποίο είναι, κατ' εμέ, είναι σχετικά φύσικο αυτό το πράγμα, με μια αδιαφορία ο οποιοσδήποτε μπορεί να διατυπώνει οποιαδήποτε ιδεολογική θέση, με πολύ όμως ενδιαφέρον και πολύ έμφαση και με πολύ απολυτότητα, και μετά την ίδια στιγμή τα ίδια λόγια να τα λέει σε άλλο κόμμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο πρωτάκουστο. Ξέραμε την ιστορία του 60 με τις αποστασίες, με την Ένωση Κέντρου και τα λοιπά, που τα γράφουμε στο βιβλίο, αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ανεπανάληπτο, δηλαδή πρόκειται για φοβερή κατάσταση. Επομένως, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι θέλω να αποστώ από αυτή την κατάσταση, γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στις 16 του μηνός στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Στις 16 του μηνός, την Τρίτη, στις 7 η ώρα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου και σας καλώ όλους να είστε.
1: Πολύ ωραία, σας ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Καλοτάξτε το βιβλίο σας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Θανάση Παπάς, σύμβουλος του Νιν Δημάρχου, σε άτυπο ρόλο βέβαια, εδώ συγγραφέας ανάβασης από τις εκδόσεις Επίκεντρο, ναι, αντιδήμαρχος και για 10 χρόνια εκεί στην πρωτοβουλία του Γιάννη Μπουτάρη. Λοιπόν, νομίζω
1: και
0: ότι...
1: πρόεδρος του Σύλλογου Αρχιτεκτών για πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ένα βιβλίο που διαβάζεται έτσι και σου δίνει μια άλλη εποχή, το στίγμα μιας άλλης εποχής, νομίζω πολλούς ενδιαφέρει. Γι' αυτό να δώσουμε και δύο αντίτυπα και από αυτό το εκδόσεις Επίκεντρο και από αυτό το βιβλίο. Να πάρουν τηλέφωνο λοιπόν για να μπουν
1: 23,
0: στην κλήρωση.
1: 23-13-33-84-01, το ξαναλέω. 23-13-33-84-01, τηλεφωνήστε τώρα.
0: Ή στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228, να μπείτε στην κλήρωση. Τα ονόματα θα τα ανακοινώσουμε μαζί και το προηγούμενο βιβλίο και αυτό.

0: Έλα, πες τώρα. Τα έλεγες χωρίς μικρόφωνα.
1: Είπα πριν κάνουμε το διάλειμμα να δώσουμε τα ονόματα. Προλαβαίνουμε,
0: ναι, ναι, προλαβαίνουμε να τα δώσουμε. Πάμε με τη σειρά που τα δώσαμε όμως. Καταρχήν για το βιβλίο του κ. Αντώνη Κλάψη, Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Με ερωτηματικό, χωρίς κανόνες. Το βιβλίο κερδίσαν ο κύριος Σωτήρης Μαγκυριάδης και η κυρία Χρύσα Τσανταλίδου. Λοιπόν, θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους. Και έχουμε και το βιβλίο του κυρίου Θανάση Παπά, Ανάβασης. Ναι. Αυτό θα το παραλάβουν, κάτσε να πούμε τα ονόματα, η κυρία Βασιλική Γεωργίου και ο κύριος Φίλιππος Ζαχαριάδης από τις εκδόσεις Επίκεντρο, μεθαύριο, από την Τρίτη και μετά, που βρίσκονται πλατεία Ναυαρίνου 9. Θα πάνε οι ίδιοι δηλαδή, με το όνομά τους θα παραλάβουν από την πλατεία Ναυαρίνου 9, εκδόσεις Επίκεντρο, από την Τρίτη, το βιβλίο του Γεωργίου Βασιλική Ζαχαριάδης Φίλιππος, αυτοί που κερδίσαν.
1: Λοιπόν, τώρα να το πω. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με πολλές συζητήσεις
0: και πολλές εκπλήξεις.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Σύμφωνα με πηγές πάντα της αστυνομίας, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι είχε ενταχθεί σε αυτή πριν πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σήμερα πάντως αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία σε ποσοστό 75% έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες ανάμεσα στους υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων Αττικής, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομίες υπηρεσίες της περιφέρειας. Κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ένας 14χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Οικουμενίτσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού και συγκεκριμένα την Παρασκευή. Τις μεσημβρινές ώρες εξαφανίστηκε από το χώρο φιλοξενίας ο Τζάχελ Αμπουλαζίζ, 14 ετών, από την Αίγυπτο. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χτες, 6 έκτου, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Να πούμε ότι ο Τζάχελ Αμπουλαζίζ έχει ύψος 1,70, έχει κανονικό σωματικό βάρος, σκούρο δέρμα, καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, λευκή μπλούζα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κόκκινο σακίδιο πλάτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Ο Πακιστανός αξιωματούχος πάντως είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας του μήνα Μαΐου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσχερα έντονες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
6: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
7: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τα πιο ωραία πρωινά.
9: Με τη Χρύσα Νάνου
8: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
9: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 10. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς πάμε να πεταχτούμε, Τάσο, ως τη Χαλάστρα, όπου ξεκινά αυτή την ώρα και θα συνεχιστεί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Το 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης του Δέλτα Αξιού. Mm. Όλα αυτά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για την οποία το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού διοργανώνει και φέτος μια γιορτή αφιερωμένη φυσικά στη φύση και στη δημιουργική μάθηση. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τη συνάδελφό μας Λία Παπαδράγκα. Καλημέρα, Λία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρύσα και Τάσο, πώς είστε?
0: Καλά, πολύ καλά. Εσείς εκεί πώς είστε? Ωραία μέρα σήμερα,
2: και
0: έτσι, ό,τι πρέπει.
2: Ωραία μέρα. Βεβαίως, εντάξει, μας κάνει λίγο ζέστη.
0: Ναι,
1: εντάξει.
2: Αλλά παρόλα αυτά είναι έτσι πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις. Είμαστε εδώ στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Mm. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κήπο έξω από το κτίριο και εκεί γίνεται η εκδήλωσή μας.
1: Ναι.
2: Έχουμε ήδη ετοιμαστεί και περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους που έχουν ξεκινήσει και καταφθάνουν.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Για να πούμε, Λία, τι θα συναντήσουν όσοι έρθουν σήμερα εκεί?
2: Λοιπόν, έχουμε διάφορα εργαστήρια, είτε εικαστικά, είτε κινητικά παιχνίδια που έχουν να κάνουν πάντα με την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε παραμυθοαφήγηση, face painting και όπως κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση προσπαθούμε να την κάνουμε μια χαρούμενη γιορτή για τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Από τα οποία τι ανταπόκριση βρίσκεται, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά, έχουν γίνει πολλές διοργανώσεις στο παρελθόν, έτσι πώς τα βλέπετε τα παιδιά να αντιδρούν?
2: Περνάνε πάντα πολύ καλά σε αυτή τη γιορτή. Έχουμε πολύ κόσμο και από τα χωριά εδώ γύρω, από τη Χαλάστρα, Κίμινα, Μάλγαρα, Σύνδος. Έρχεται κόσμος και από τη Θεσσαλονίκη όμως.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι ωραίο αυτό, γιατί θέλουμε και τους Κίμινα, Μάλγαρα, Σύνδος. Έρχεται κόσμο

0: Θέλω να πω ότι υποδεχόμαστε σχολεία μέσα στη χρονιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα ολοκληρώσαμε το τελευταίο σχολείο. Οπότε από εκεί είναι έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τις οικογένειες υποδεχόμαστε κυρίως στις εκδηλώσεις που κάνουμε μέσα στη χρονιά. Μία από όλες είναι αυτή σήμερα.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο κάνουμε στο Καλοχώρι την οικογιορτή Γαλλικού ποταμού. Επίσης, πολλοί κόσμοι μας έχει γνωρίσει από αυτήν την εκδήλωση και όπου πάμε στη Λίμνο Θάλασσα Καλοχωρίου. Στην Αγαθούπολη κάνουμε τη γιορτή πουλιών τον Οκτώβριο. Φέτος για πρώτη φορά κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση και πάνω στα στενά Τσιγκάνας. Mm. Ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, δηλαδή να πάει κάποιος να το επισκεφτεί ασχέτως εκδηλώσεων, που είναι ένα μονοπάτι που αρχίζει και γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό. Και γενικώς προσπαθούμε να καλύπτουμε όσο περισσότερες περιοχές, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι προστατευόμενες περιοχές που είναι υπό την ευθύνη μας είναι πάρα πολλές. Φτάνει μέχρι τα σύνορα, τον Άγιο Μάμα, τη Χαλκιδική, την Κυλοφόρη, την Επανομή, τη Φωνία. Όχι, η Φωνία είναι στην Κορώνια Βόλβη, εμείς είμαστε μέχρι και το Παλιούρι.
2: Μάλιστα. Μεγάλος. Τώρα όμως για το Δέλτα Αξιού, καλό είναι η καλύτερη ομορφιά, το καλές εκδηλώσεις, αλλά έχει και πολλές απειλές, έτσι. Αντιμετωπίζει το οικοσύστημα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Ενημερώνεται και γι' αυτό φυσικά.
0: Φυσικά, όπως και όλες οι περιοχές στο φυσικό περιβάλλον, απλά οι απειλές που δέχεται κάθε προστατευόμενη περιοχή είναι διαφορετικές ανά περιοχή. Ας πούμε, σε άλλες περιοχές όπως την Επανομή, η μεγαλύτερη, ας πούμε, πίεση που δέχεται είναι από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη.
2: Παίρνουν και την άμμο τώρα εκεί.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ τώρα στο Δέλτα Αξιού δεν έχουμε αυτό με την τουριστική πίεση. Έχουμε άλλα όμως. Έχουμε, ας πούμε, κάποια ρήπανση. Έχουμε από τις ενίδοκαλλιέργειες τη ρήπανση με τα βαρέλια και τα διχτάκια. Παλιότερα υπήρχαν θέματα με παράνομη δόμηση, με μπαζώματα κλπ. Τα οποία όμως
2: πλέον
0: και με τη δική μας παρουσία έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Υπάρχει βέβαια το τεράστιο ζήτημα που δεν περιορίζεται εύκολα με τα υλικά των ανακαινήσεων και όλα αυτά που πηγαίνουν και τα ρίχνουν στις κήτες του Γαλλικού Στρίμου, θα λέγαμε, Καλοχωρίου από πίσω πλέον. Δηλαδή όχι εκεί που πλέον κυκλοφορεί κόσμος.
2: Να, μάλιστα.
1: Σε πιο αθέατα
2: σημεία,
1: ας πούμε. Και γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού? Γιατί έχει οικολογική αξία? Ας εξηγήσουμε στους ακροατές μας που ίσως να μην έτσι έχουν αντιληφθεί τη σημασία του.
0: Φυσικά. Να πούμε καταρχάς ότι το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού περιλαμβάνει έναν από τους 10 υγροτόπους της χώρας μας που προστατεύονται υπό τη σύμβαση Ραμσάρ. Αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία του. Δηλαδή έχει κριθεί στα 10 πιο σημαντικά υγροτοπικά συμπλέγματα της χώρας, γιατί φιλοξενεί πολύ σημαντική βιοποικιλότητα. Δηλαδή ορνηθοπανίδα, έχουμε εδώ σχεδόν 300 είδη πουλιών. Και πολλά άλλα είδη προστατευόμενα. Αλλά φυσικά ένα κομμάτι είναι τα ίδια τα είδη που πρέπει να προστατευτούν και ένα άλλο κομμάτι είναι και το τι παρέχει στους ανθρώπους ως υπηρεσίες. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται οικοσυστημικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, η ρύθμιση του κλίματος, ο καθαρισμός του φρέσκου νερού, του πόσιμου νερού.
2: Ναι.
0: Ή δυνατότητες αναψυχής.
2: Βέβαια. Και μετά μπορούμε να πάμε σε κάποιες από τις ωραίες ταβέρνες της περιοχής. Λοιπόν,
1: για το πλήρες πρόγραμμα ή γιατί όχι?
2: Για το πλήρες πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: προλαβαίνει να έρθει, να ξεκινήσει κανείς
2: τώρα.
1: Ακόμη και τώρα, έτσι. Ναι. Έχετε πρόγραμμα ακόμα?
0: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Ίσως αν θέλετε, και γιατί να πούμε και ότι το θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, που είναι αφορμή αυτή διοργανώνουμε την εκδήλωση, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και τα σήματα που εκπέμπει ο πλανήτης.
1: Μάλιστα.
0: Και ποια είναι τα έντονα κοινικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, όλα αυτά. Αλλά πλέον ο ΙΕΣ φετινή του ανακοίνωση θέλει να μας δώσει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι πλέον αρχίζουμε και εμείς ως ανθρωπότητα να εκπέμπουμε τα δικά μας σήματα ανταπόκρισης. Ότι σε όλες τις γωνιές του πλανήτη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, να προωθούνται λύσεις πράσινης ενέργειας, προστασίας της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων.
2: Ναι.
0: Επομένως, κάτι αλλάζει.
2: Κάτι κάνουμε.
0: Και θέλει ο ΙΕ να δώσει λίγο μια έμφαση σε αυτό.
2: Ωραία.
0: Και η αλήθεια είναι ότι πλέον αρχίζει και ανατρέπεται λίγο όλη αυτή η απαισιόδοξη πορεία. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ κόσμο,
2: δρόμο
0: μπροστά μας. Αλλά δεν είναι πια Έχουμε ξεφύγει από εκείνα τα σενάρια ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στους 4 και 5 βαθμούς άνοδο θερμοκρασίας. Είμαστε λίγο καλύτερα.
2: Ωραία. Να δώσουμε το μήνυμα ότι όχι μόνο τη σημερινή μέρα, το ΔΕΛΤΑ αξιού είναι εκεί πέρα και σας περιμένει όλους μας.

0: Μένει όλους, αλλά με σεβασμό, έτσι, στη φύση και με τρόπο
1: πάντα,
0: με τον
1: πάντα.
0: Οποίο...
1: Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για να μην ενοχλούμε την ορνηθοπανίδα, ειδικά σε περίπτωση αναπαραγωγής. Mm-hmm. Αυτά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερη ώρα ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνος
0: και το κέντρο πληροφόρησης γι' αυτό βρίσκεται εκεί πέρα, για να πληροφορεί τον κόσμο ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Μέχρι τις 2 σήμερα οι εκδηλώσεις.
0: Προλαβαίνουμε. Εντάξει,
1: ευχαριστούμε προλαβαίνουμε. Πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Η Λία λοιπόν. Παπαδράγκα, υπεύθυνη επικοινωνία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ήταν μαζί μας. Ευκαιρία για μια απόδραση προς την.
0: Είναι μια μεγάλη περιοχή και πολύ ωραία διαδρομή εκεί πέρα να την κάνει. Και έχει βελτιωθεί πολύ το περιβάλλον εκεί. Ωραία.

0: Λοιπόν, Χρήσα, να ξέρεις τι είναι το σομπρέρο, ξέρεις τι είναι, έτσι,
1: ναι,
0: με μεξικάνικο καπέλο. Στο ποδόσφαιρο ξέρεις τι είναι, ξέρεις ποδοσφαιρόφιλοι, είναι αυτό που τσιμπάει την μπάλα, έτσι, πάνω από τον αντίπαλο και πάει και την παίρνει από πίσω. Η κίνηση σομπρέρο, και γιατί τη λένε έτσι, γιατί μοιάζει με το σομπρέρο η μπάλα ψηλά και ο παίκτης κάνει την κλική κίνηση πίσω από τον αντίπαλο.
1: Πότε τι? Υπάρχει αυτή...
0: Δεν ξέρω πότε μπορεί να μας το πει όμως ο συνομιλητής μας, γιατί El Sombrero είναι, πώς να το πω τώρα, μια κοινότητα, μια έτσι ομάδα ανθρώπων
1: δημιουργών,
0: ξεκίνησε με ένα blog, συνεχίζει με βιβλία και μας προσφέρει απίστευτες ιστορίες ποδοσφαιρικές, που δεν είναι ποδοσφαιρικές, είναι για ανθρώπινες ιστορίες που σημάδεψαν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Η El Sombrero, έχουμε έναν από τους πέντε El Sombrero, τον Δημήτρη, στην τηλεφωνική γραμμή εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Για να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε εν όψη Μουντιάλ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι.
2: Πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Αφορμή, βέβαια, είναι και το βιβλίο που βγάλατε πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις Διόπτρα. 40 ζωές, μία μπάλα, με φοβερές ιστορίες ποδοσφαιρικές, φοβερές ιστορικές στιγμές. Και νομίζω ότι εν όψη Μουντιάλ.
1: Και ένα ακόμη βιβλίο, Ταξίδι στον κόσμο με μία μπάλα.
0: Ναι. Αυτό είναι για
1: παιδικό. Και αυτή τη φορά το παγκόσμιο κύπελο, ναι, με μια προσαρμογή
2: για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά, βέβαια, ξεκίνησα να το διαβάζω, να το ξεφυλίζω λίγο και νομίζω μια χαρά μπορούμε να το διαβάσουμε κι εμείς.
2: Ναι, η αλήθεια ότι είναι και στόχος μας αυτό, να μπορούν να το διαβάσουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς και να μοιραστούν αυτές τις ιστορίες.
0: Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε έτσι να γράφετε αυτές τις ιστορίες, να κάνετε, πώς ξεκίνησε το El Sombrero, για πες μας.
2: Ξεκινήσαμε από μια έτσι, ας πούμε, καλοκαιρινή κουβέντα που συχνά γίνεται και λέμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το μακρινό 2008, τότε ήταν στη μόδα τα blog, τα social media δεν ήταν με τη σημερινή τους μορφή και δεν υπήρχαν κιόλα όσα έχουμε σήμερα. Οπότε ο κόσμος έγραφε σε blog διάφορες απόψεις και έπεσε η ιδέα, επειδή μας άρεσε και το ποδόσφαιρο, μας άρεσε πολύ και να γράφουμε και το ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Νομίζω ότι ήταν διαφορετικό από την άποψη ότι είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γράφαμε για ιστορίες πίσω από την μπάλα, για ιστορίες κοινωνικές. Γράφαμε πάρα πολύ για ποδόσφαιρο Λατινικής Αμερικής που δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση τότε για να μάθει ο κόσμος. Και έτσι αποκτήσαμε ένα κοινό, φανατικό θα πω εκείνη την περίοδο, αλλά το μεγάλο μπαμ, ας πούμε, έγινε με την άνοδο των social media, όπου εκεί φτάσαμε σε πολύ περισσότερο κόσμο, αποκτήσαμε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Και συνεχίσαμε να γράφουμε άρθρα και κείμενα. Με τα χρόνια κάναμε και ένα podcast και κάποια στιγμή, επειδή και οι αναγνώσεις και εμείς θέλαμε να βγάλουμε κάποιες από τις καλύτερες ιστορίες μας σε βιβλίο, να τις έχουμε σε χαρτί τυπωμένες, να τις βλέπουμε, να χαιρόμαστε, βγάλαμε ένα βιβλίο το 2022 με τίτλο «Γύρω στον κόσμο με ένα σομπρέρο» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δεν περιμέναμε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος το αγκάλιασε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ακόμα και άνθρωποι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, γιατί ακριβώς δεν είναι αμυγός ποδοσφαιρικές οι ιστορίες. Και έκανε πολύ έτσι, μεγάλη επιτυχία. Και τώρα πριν μερικούς μήνες βγάλαμε το δεύτερο βιβλίο που λέγεται 40 ζωές με μία μπάλα. Πάλι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και τώρα βγάλαμε και ένα βιβλίο για παιδιά, που κυκλοφόρησε.
0: Μένοντας στις 40 ιστορίες τώρα, από αυτές, καταρχήν επιλέξατε να αφηγηθείτε 40 ζωές, όχι 40 αγώνες, 40 μας, 40 ιστορικές στιγμές. Έτσι, επιμένετε στις προσωπικότητες, στους ανθρώπους, το ανθρώπινο στοιχείο. Γιατί αυτό, γιατί αυτή η επιλογή?
2: Θέλαμε να δείξουμε το ποδόσφαιρο από όλες τις πλευρές, σε όλες τις εκφάνσεις, και ουσιαστικά είναι 40 αποτελείς ιστορίες. Κάθε ιστορία έχει έναν πρωταγωνιστή, έναν άνθρωπο. Δεν είναι όμως, ας πούμε, 40 κάτι ποδοσφαιριστές, να είναι, λέει. Υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι, αλλά είναι, μπορεί να είναι αθλητές, προπονητές, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αμυγός άνθρωπο ποδοσφαίρου. Μπορεί να είναι οπαδοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Έχουμε ιστορίες ακόμα και για εγκληματίες ή πολέμαρχους. Απλά όλες αυτές οι ιστορίες έχουν ένα κοινό, ότι το ποδόσφαιρο κάπως άγγιξε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι επηρέασαν οι ίδιοι το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι κάποιος προπονητής ή αθλητής που να έκανε κάτι, ή επηρεάστηκαν οι ίδιοι από το ποδόσφαιρο, του σημάδεψε τη ζωή του ποδόσφαιρου με κάποιο τρόπο. Οπότε θέλαμε να δείξουμε και τα αρνητικά και τα θετικά του ποδοσφαίρου, και γιατί δεν είναι απλά ένα άθλημα, δεν είναι 22 τύποι που κλωτσάνε μια μπάλα στο χορτάρι.
0: Αυτό ήταν ο στόχος μας. Γιατί οι πιο δυνατές ποδοσφαιρικές ιστορίες δεν αφορούν πολύ συχνά όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο? Γιατί είναι τόσο κοινωνικό αυτό το άθλημα, αφορά την κοινωνία.
2: Ακριβώς, γιατί απέκτησε τόσο μεγάλη δύναμη, τόσο μεγάλη δημοφιλία.
0: Ναι.
2: Και έχει γίνει ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Δηλαδή, όπως μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος, συνήθως κάποια απολυταρχικά καθεστώτα, για παράδειγμα, ώστε να το έχουν ως ένα τρόπο να έχουν κοντά τον κόσμο. Απ' την άλλη, όμως, μπορεί να γίνει και ένα μέσο διαματηρίας, ένα μέσο για να εκφραστεί και ο κόσμος. Οπότε είναι μια αμφίδρομη σχέση, πιστεύω, με την κοινωνία. Υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο, υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας, υπάρχει ένας τρόπος ώστε ο κόσμος να εκφραστεί, και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές ιστορίες και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
1: Έχετε μια πολύ έτσι ωραία και συγκινητική ιστορία με κοινωνικό και πολιτικό εδώ, ας πούμε, προσανατολισμό. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Didier Drogba, και όταν το διαβάζει νομίζεις ότι θα μιλάει για κάποια φοβερή φάση, ένα... Και όμως είναι όταν παίζει η ακτή ελεφαντος του στο Σουδάν για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ της Γερμανίας. Προκρίνεται, κερδίζει η ακτή ελεφαντος του, προκρίνεται για το παγκόσμιο κύπελο και ο Drogba μιλά στον κόσμο.
2: Είναι τα χρόνια που βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου η χώρα. Mm. Πολλές φορές στην Αφρική αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, και είναι αυτό που λέμε, είναι τόσο μεγάλη δύναμη που έστω και για λίγες στιγμές ο κόσμος μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα και να χαρεί μαζί. Και τότε ο Drogba προσπάθησε και να περάσει και ο ίδιος το δικό του μήνυμα, ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ώστε να σταματήσουν αυτές οι εχθροπραξίες. Είναι ακριβώς αυτό, είναι πολλές αυτές οι ιστορίες που το ποδόσφαιρο αγγίζει τον κόσμο. Και τώρα, μια που μιλήσαμε για αυτό το Μουντιάλ το φετινό,
0: ναι.
2: Είναι ένα πράγμα, είναι η Αϊτή. Η Αϊτή μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά είναι μια χώρα που οποία αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα μετά το καταστροφικό σεισμό που είχε. Εγκληματικότητα είναι στα ύψη, φτώχεια, η πρωτεύουσα κατά ένα τεράστιο ποσοστό ελέγχεται από συμμορίες.
0: Δεν έπαιξε ποτέ στην έδρα της η Αϊτή σαν προβληματικά.
2: Ακριβώς, δεν έπαιξε ποτέ στην έδρα. Δηλαδή ο προπονητής της εθνικής Αϊτής που θα πάει στο Μουντιάλ δεν έχει πατήσει το πόδι του στην Αϊτή, γιατί είναι και Γάλλος.
0: Ναι.
2: Και είναι μια χώρα και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όμως αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουν όλοι όσο μπορούν οι παίκτες να δώσουν λίγη χαρά στον κόσμο πίσω.
0: Να στηρίξουμε Αϊτή. Να στηρίξουμε Αϊτή.
2: Αρχίζουμε αυτές τις ιστορίες.
0: Εξάλλου είμαστε Αϊτή και Κουρασάο είμαστε σε αυτό το
1: Μουντιάλ. Και φέτος το φετινό Μουντιάλ δίνει ευκαιρία για πολλές τέτοιες ιστορίες, γιατί ανακαλύπτουμε εθνικές για τις οποίες δεν είχαμε ιδέα ότι υπάρχουν.
0: Δημήτρη, τώρα μιλήσαμε αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα και βλέπουμε και μορφές όπως ο Σόκρατες, έτσι, που ήταν πολύ έντονο αυτό το αποτύπωμα. Υπάρχει σήμερα τέτοιοι ποδοσφαιριστές ή περισσότερο μπορεί να λειτουργήσει το ποδόσφαιρο στην εποχή που είναι θέαμα πια και μεγάλη βιομηχανία ως μια δύναμη κοινωνικής αλλαγής, ας πούμε?
2: Η αλήθεια είναι, τώρα για να μας ειλικρινίσω, ότι τουλάχιστον τόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Σόκρατες παλιά, οι αντίστοιχοι σημερινοί δεν το κάνουν. Δηλαδή, αν πάρουμε το Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τους νεότερους.
0: Με τους χορηγούς και με όλα αυτά.
2: Οι περισσότεροι προσπαθούν να μένουν μακριά από κάθε τέτοια κίνηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλοι που μιλάνε. Δηλαδή, ο Μπαπέ έχει μιλήσει για πολλά θέματα.
0: Βέβαια, έχει πάρει σαφή θέση στη Γαλλία.
2: Ο Σαλάχ, ας πούμε, και αυτός έχει μιλήσει για τα θέματα στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν και αυτοί που δεν κοιτάνε την πολιτική ορθότητα, ας το πούμε, ή μάλλον όχι, δεν θέλω την πολιτική ορθότητα. Δεν κοιτάνε ακριβώς να μην χαλάσουν καρδιές, να μην χαλάσουν το ύμα τους, γιατί κάποιος θα ενοχληθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι λιγότερη από παλιότερα.
0: Τώρα, εσείς, σε μια ποδοσφαιρική ιστορία, τι αναζητάτε για να πείτε, αυτή είναι η ιστορία σομπρέρο, αυτή είναι για να μπει στο βιβλίο ή για να μπει στο site?
2: Ναι, είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Δεν έχουμε κάποιο κανόνα ή κάτι τέτοιο. Νομίζω όταν τη διαβάζουμε, όταν μαθαίνουμε, όταν τη βλέπουμε να γίνεται, ότι αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα έχει κάποιο φοβερό μήνυμα. Μπορεί να είναι μια πολύ αστεία ιστορία, μπορεί να είναι μια συγκινητική ιστορία, μια απλή ανθρώπινη ιστορία. Νομίζω ότι κοιτάμε καθαρά αυτό που πιστεύουμε ότι θα αρέσει σε εμάς και άρα θα αρέσει και στο κοινό μας, γιατί για να μας ακολουθεί τόσα χρόνια σημαίνει ότι πάνω κάτω έχουμε τα ίδια γούστα, ας πούμε.
1: Κάτι κάνετε. Οπότε, σωστά.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία, ποια είναι?
2: Είναι δύσκολο. Είμαστε πέντε άνθρωποι που έχουμε
0: γράψει. Η δικιά σου τότε.
2: Η δικιά μου. Να πάρω μία από το τελευταίο βιβλίο. Είναι μία που έχει όνομα Δεσμοφύλακες και Φυλακισμένη του Ντεβότο. Δεν έχει να κάνει με μπουτί, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για ένα μέρος, μια περιοχή στο Buenos Aires, που είναι εκεί υπάρχει μοναδική φυλακή που είναι ακόμα στην πόλη που δεν έχει κλείσει, ας πούμε, που είναι εντός του Buenos Aires. Και εκεί ακριβώς υπάρχει μια ομάδα. Ακριβώς μέσα στη φυλακή είχαν πάει πριν πολλά χρόνια, βρήκανε ένα χωράφι, τέλος πάντων, το έκαναν γήπεδο και έφτιαξαν εκεί την ομάδα τους. Και είναι μια ιστορία για το πώς η ομάδα και η φυλακή βρίσκονται και σε κόντρα, γιατί πολλές φορές προσπάθησαν, ήθελε η φυλακή να επεκταθεί, να πάρει το χώρο. Πολλές φορές υπάρχουν ιστορίες ότι οι δεσμοφύλακες είχαν κάνει τούνελ για να βγαίνουν να παίζουν αυτοί ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι της ομάδας έκλειναν τις
1: υπόθεση για ταινία, γίνεται ολόκληρη ταινία.
2: Ναι. Έχει ιστορίες, ας πούμε, με φυλακισμένους οι οποίοι έβλεπαν από το παράθυρό τους τους αγώνες και έγιναν οπαδοί της ομάδας και στη συνέχεια υπάρχει μια τέτοια. Ο ένας φυλακίστηκε και έγινε ακόμα και μέρος της διοίκησης.
1: Καταπληκτικό.
2: Έχει τα χρόνια της φούντας του Βιντέλα που παίζανε ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι της ομάδας και βλέπανε ένα ελικόπτερο να κατεβαίνει και να βγάζουν ανθρώπους με καλυμμένα τα κεφάλια που ήταν αντιφρονούντες που πηγαίνουν στη φυλακή. Δηλαδή είναι μια ωραία ιστορία που δείχνει το πόσο δένεται το ποδόσφαιρο με την πορεία και μιας χώρας και με όλα τα.
1: Βέβαια, ελληνικές ιστορίες δεν έχετε στο 40 ζωές και μία μπάλα. Όχι, έχετε όμως το παιδικό. Γιατί δεν θα μπορούσε να λείπει το κεφάλαιο Euro, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Στο οποίο κρατάω, έχω μπροστά μου το κειμενάκι. Και έχετε κάποιες έτσι πολύ ωραίες φράσεις και εδώ καταλαβαίνουμε γιατί ποια είναι η αξία ενός βιβλίου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου για παιδιά. Η κατάκτηση του Euro δεν ήταν απλώς ένα κύπελο, γράφουν οι Ελσομπρέρο, ήταν η στιγμή που ένωσε έστω για λίγο τους Έλληνες και τους θύμισε ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός ή ο πιο πλούσιος. Αν έχεις πίστη, αν δουλεύεις σκληρά και αν δεν τα παρατάς ποτέ, υπάρχει πάντα πιθανότητα να νικήσεις ακόμη και τους γίγαντες. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα στα παιδιά που ακούν από εμάς τις αφηγήσεις για το πώς ζήσαμε το 2004 και ζηλεύουν με έναν τρόπο.
2: Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Εμείς που το ζήσαμε, μας φαίνεται πολύ να γίνει χθες, αλλά τα παιδιά δεν το έχουν καταλάβει. Ήταν αυτό, ότι δεν ήταν απλά μια νίκη, ένα τέτοιο, το πώς το έζησε όλη η χώρα μαζί τότε εκείνη τη σημερινή.
0: Ναι, εγώ περιγράφω στο γιο μου και που περιμένει πώς και πώς περίμενε την Ελλάδα να πάει και του λέω δεν πάμε επίτηδες, γιατί όταν πάμε το κερδίζουμε συνήθως, οπότε την επόμενη φορά να πάμε από κοντά εδώ. Τώρα πείτε ότι έχετε, σας δίνω μια καινή σελίδα για μια ακόμη ζωή με 41η, ας πούμε, για παράδειγμα, και αναγραφτεί μετά το επόμενο Μουντιάλ. Ποιος θα θέλατε να είναι ο πρωταγωνιστής της? Είπαμε για την IT, αλλά ένα πρωταγωνιστή, αν επιλέγαμε αυτό το Μουντιάλ.
2: Θα έπρεπε να είναι αναγκαστικά αθλητής ή θα μπορούσε?
0: Όχι, οτιδήποτε.
2: Νομίζω ότι πιο ωραίες ιστορίες, αν και τώρα έτσι όπως είναι το συγκεκριμένο Μουντιάλ, δεν είναι τόσο. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Οι πιο ωραίες ιστορίες με ένα μάρι αυτό είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα πάντα για να βρεθούν εκεί να δουν τις εθνικές τους. Δηλαδή, πώς ξεκινάνε, κάνουν τεράστια ταξίδια, τα έξοδα που κάνουν, τα κόλπα που κάνουν πολλές φορές για να βρουν εισιτήρια. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι ιστορίες. Όχι αυτό το Μουντιάλ, στο προηγούμενο, κάποιους Περουβιανούς πώς προσπαθούσαν να φτάσουν εκεί. Είχαν πουλήσει ο ένας το αυτοκίνητό του για να βγάλει λεφτά. Μ' αρέσουν αυτές οι λίγο έτσι.
0: Ιστορίες
2: αγωνιστικά πίστης. Θα δούμε. Πάντα υπάρχουν νέοι πρωταγωνιστές. Είναι κάτι. Μπορεί να έχουμε κάτι διαφορετικό, μπορεί να έχουμε το ίδιο, να είναι Γαλλία, Ισπανία. Θα ήθελα να υπάρχει. Συνήθως υπάρχει μια έκπληξη, δηλαδή όπως πέχει το Μαρόκο που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί και φέτος να υπάρχει κάποια ομάδα που να φτάσει μακριά. Θα είναι ωραίο και αυτό.
0: Είπαμε, είμαστε με την IT και το Κουρασάο που θέλουμε να τους δούμε ψηλά.
1: Εσείς δεν μας είπατε με ποιον είστε. Προτίμηση.
2: Είμαστε πέντε άνθρωποι, ο καθένας υποστηρίζει. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω την Αργεντινή.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, από το Ελσομπρέρο, και ευχαριστούμε και για τις ιστορίες που μας προσφέρετε και μας κάνετε να νιώθουμε πολύ πολύ καλύτερα διαβάζοντας για αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, να ρίξουμε λίγο μια ματιά έτσι στην τοπική επικαιρότητα. Δεν ξεκίνησε καλά η σημερινή ημέρα εδώ στη Λάρισα, γιατί είχαμε μια τραγωδία. Ένας άντρας έπεσε από μπαλκόνι εδώ στην... ένας 65χρονος περίπου. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, η πτώση αποδείχθηκε μοιραία. Υπέστη θανάσιμα τραύματα, έσπευσε ασθενοφόρο το ΚΑΒ. Αλλά αυτό που διαπίστωσαν οι διασώστες ήταν ότι ο άνδρας δυστυχώς είχε καταλήξει από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι... Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα. Στην οδό Ιουστινιανού έγινε το συμβάν. Βρέθηκε στον ακάλυτο χώρο της πολυκατοικίας. Όταν έσπευσε βεβαίως το ΕΚΑΒ ήταν ήδη αργά, δυστυχώς. Και τα αίτια τα ερευνά βεβαίως η αστυνομία για αυτό το τραγικό συμβάν.

Πάμε να δούμε, μιας και λέγαμε βεβαίως για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για όσους τους αρέσει η δροσερή θάλασσα, γιατί η θάλασσα τον Ιούνιο είναι δροσερή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, μέχρι να ζεσταθεί για τα καλά, να κάνουν βουτιές. Λοιπόν, υπάρχει ένα φωτογραφίες εδώ που βλέπω και στο διαδίκτυο που δείχνει ότι έχει εμφανιστεί πλακτό σε αρκετές παραλίες στη Λάρισα και την Πιερία κατά μήκους. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης στη Νέα μας φέρνει από τον Πλαταμόνα. Λοιπόν, έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις πλακτού ως καφέ ή πρασινοπές μάζες στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις κατάλληλες θαλάσσιες συνθήκες. Οι επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής βεβαίως αντιμετωπίζουν ζητήματα, γιατί τα δίχτυα τους γεμίζουν με το πλανκτό, με την ύλη αυτή, την οργανική, και δυσκολεύουν βεβαίως το έργο τους και αυξάνουν και το χρόνο αλλά και το κόστος εργασίας. Ενώ λειτουργεί αποτρεπτικά και για τα ίδια τα ψάρια τα οποία φεύγουν. Το πλανκτό εδώ και ένα μήνα δεν μπορούμε να ψαρέψουμε, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες ψαράδες εκεί στις περιοχές. Τώρα ζητούν βεβαίως να παρακολουθηθεί το φαινόμενο, γιατί επηρεάζεται βεβαίως η καθημερινότητά τους και η επαγγελματική τους δραστηριότητα αυτή καθεαυτή.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε την ενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου. Σύμφωνα με έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο αφορά συμβάσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με εργασίες που έγιναν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχει συγκροτηθεί τριμελές κλιμάκιο υπαλλήλων, το οποίο θα πραγματοποιήσει έλεγχο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη. Και ο έλεγχος αυτός γίνεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που είχε δοθεί το 2024 και αφορά την διερεύνηση τυχών διοικητικών και οικονομικών πτυχών όλων ιδιών για τις χρηματοδοτήσεις που έγιναν με αφορμή τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το οποίο βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα. Στον Όλυμπο είχαμε ακόμη μια περιπέτεια για έναν 59χρονο άντρα από την Τσεχία αυτή τη φορά. Να μην ξεχάσουμε ότι ένας Ισπανός έχασε πρόσφατα τη ζωή του. Τραυματίστηκε ενώ κατέβαινε από την κορυφή του Μύτικα το πρωί του Σαββάτου. Κατάφερε αρχικά να φτάσει στο καταφύγιο Κάκαλους με τη βοήθεια της παρέας του. Εκεί όμως διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του, καθώς είχε χτυπήσει στην πλάτη και δεν μπορούσε να κουνήσει τα ανωάκρα. Και βεβαίως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις, τον μετέφεραν από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών και τον παρέλαβε ελικόπτερο, τον οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, στα Τρίκαλα είχαμε την εκδήλωση παρουσίασης της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα, του κ. Παπαστεργίου, του Προέδρου της Κεντρικής Επιμελητηρίων Ελλάδος, του κ. Γιάννη Βουτσινά, αλλά και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, του κ. Παπαευθυμίου, χθες το απόγευμα. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις, ασφάλεια και νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών, η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης υπηρεσίας και όλα αυτά βεβαίως που έχουν σχέση, τα οποία αφορούν βεβαίως και την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και τη μείωση λειτουργικού κόστους. Όλα αυτά στον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Για να συνεχίσουμε, έρχοντας μια ματιά λίγο και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού και όχι μόνο τύπου.

Κυριακάτικες διαδρομές. Συνεχίζουμε. Έρθει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Μας ακούτε βεβαίως και από τους 98,3 μεγάκλειους στα FM και από τους 100,2 της Εθνότητας της Ερμπόλου σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Οι διαδρομές σήμερα, η αφετηρία των διαδρομών είναι από το στούντιο της Ερτλάρισσας, αλλά απλώνονται σε όλη την Θεσσαλία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με τους συναδέλφους και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής να μιλήσουμε για έναν όχι απλά υπεραιωνόβιο πλάτανο. Τα είπαμε βεβαίως εκεί με τον πρωτεργάτη. Σκεφτείτε τώρα ένα δέντρο που φύτρωσε κάπου γύρω στο 1150 πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους του 1204 και από λίγο μετά το 1100 φτάσαμε στο 2026 και ζει και βασιλεύει αυτός ο πλάτανος στην Βερνικούσια. Είναι μνημείο της φύσης και γίνονται εκδηλώσεις πάνω εκεί στο χωριό των Πολύτεκνων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε την πρώτο Θεός με την κυρία Φτίκα. Έχουμε κάνει μια σχετική συνεννόηση. Την επιθεωρήτρια περιβάλλοντος είναι στην Διεύθυνση Δασών και για τη Θεσσαλία αλλά και για την Κεντρική Ελλάδα. Και νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμη ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος στα Στουρναρέικα, στον Δήμο Πύλης, ο οποίος αυτός είναι γύρω στα 700 χρόνια. 850 της Βερτικούσιας, 700 χρόνια. Οπότε φανταστείτε, γύρω μετά το 1300, πριν την άλωση της πόλης πάλι. Μιλάμε από την εποχή του Βυζαντίου ακόμη. Στη συνέχεια όλα αυτά, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξηρασία μετά την πλημμύρα, γράφει η Ελευθερία της Κυριακής. Λειψιδρία, ρήπανση και φυτοφάρμακα στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής ατζέντας στη Θεσσαλία. Παρεμβάσεις περιφέρειας για ενίσχυση ανθεκτικότητας και περιβαλλοντική ισορροπία. Κουρέτας, αγώνας δρόμου για τα φράγματα. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Θεσσαλία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της και να αντιμετωπίζει τη νέα πρόκληση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 ως τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα λειψιδρίας, κάθε καλοκαίρι η περιοχή καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα ακραία κλιματική πραγματικότητα. Και δεν είναι μόνο η θεομηνία αυτή καθεαυτή η οποία τσάκισε κυριολεκτικά τη Θεσσαλία σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι μετά που έγιναν κάποιες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για τον ΟΔΙΘ, ο ΟΔΙΘ ουσιαστικά λειτουργεί με ένα διοικητικό συμβούλιο. Και αν δεν στηρίζονταν έτσι επαρκώς και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν θα είχε ούτε τα στοιχειώδη, δηλαδή ούτε γραφεία να λειτουργήσει. Αυτά τα έχουν πει οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη του ΟΔΙ, βεβαίως, και ο Περιφερειάρχης τα έχουν θίξει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πάρει μπρος η μηχανή, θα ενισχυθεί με προσωπικό και θα ανταποκριθεί στο ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γιατί επί του παρόντος μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι απλά σε νηπιακή κατάσταση ο ΟΔΙ, είναι μάλλον σε βρυφική κατάσταση ακόμη. Να το περιγράψουμε έτσι λίγο σχηματικά. Πυρομαδών κατά του δημοσίου, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την αποβολή του στη δίκη των Ντεμπών. Δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας περιμένουν βεβαίως την απόφαση του τριμελούς εφετηρίου κακουργημάτων Λάρισσας, προκειμένου να κριθεί τύχη της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο. Όπως είπαμε, στρέφεται κατά των στελεχών του ΟΣΕ, των σταθμαρχών και του επιθεωρητή. Ένας υπέροχος μικροκόσμος πέφτει σήμερα η αυλιά στην έκθεση στατικού μοντελισμού στον Μήλο του Παπά. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, αύριο στην Αθήνα η κηδεία του, συγκινητικά συλληπιτήρια μηνύματα, σε ηλικία 85 ετών, τη Δευτέρα, στο κημητήριο Παπάγου, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος ακολουθία. Η διαστημική Λάρισα του 1966, διαστημόπλια, αστροναύτες, εκτοξεύσεις, διαστημικά καύσιμα και τα δίκαια του δημαστήματος, όλα αυτά φάνταζαν στη Λάρισα του 1966 διαστημικά και ήταν μερικά από τα ζητήματα που απασχόλησαν τη διάσκεψη της ελληνικής αστροναυτικής εταιρείας που έγινε στη Λάρισα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Κατόπιν ενεργειών του Λαρισαίου Υφυπουργού Τάκη Γεωργίου, η πόλη έγινε κάτι σαν διαστημικό κέντρο τον Ιούνιο του 1966. Και όλα αυτά βεβαίως είναι λόγια που έμειναν και βεβαίως δημοσιεύματα της εποχής εκείνης που υπάρχουν έτσι ένα σχετικό δημοσίευμα απόκομα από την το 1966. Παραδόθηκε ο δρόμος Σταγματάρχου Βελισσαρία, ακολουθούν οι οδούς Γεωργιάδου, Δήμητρας και Νίκης, Δήμου Λαρισαίων. Έχασα πρωτιές, όχι την αξιοπιστία. Πάνω Σόμπολος μιλάει για το νέο του βιβλίο. Θωράκι οικισμό στο Δήμο Τεμπών, μέτρα προστασίας για μνημείο στα Φάρσαλα, θωρακίζεται το ιστορικό προσκύνημα της Παναγίας Δημερλιώτισσας. Μυθεύματα από την Αμερική.
στην ΠΑΕΛ υποστηρίζουν ότι η φημολογία πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Έχουν αρχίσει και διακινούνται πολλά σενάρια. Αμερικάνικα μυθεύματα περί αγοράς της ΠΑΕΛ μέσω Καλαμάτας άρχισαν να κυκλοφορούν, όπως υποστηρίζουν στη Λαρισίνη ομάδα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί επιχειρηματίες που κινούνται για την αγορά της Παναχαϊκής τώρα ασχολούνται και με την ΑΕΛ. Μάλιστα. Εκδήλωση για το έγκλημα της γενοκτονίας. Η Ελλάς τιμά σήμερα τους απόστρατους, βόλτα στον ποινιό από τους αλλοίς. Η προσφορά της Τσαρισάνης στην αντίσταση και μνημείο για τον Στέλιο Ντάσιο στον Τύρναβο. Αυτά από την Ελευθερία της Κυριακής.

Πάμε στον νομό της Μαγνησίας να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Στο παραπέντε γλίτωσε κατάσχεση επαγγελματίας που κουκκίνησε λόγω προβλημάτων υγείας. Το πρωτοδικείο Βόλου ακύρωσε διαταγή πληρωμής για δάνειο 90.000 ευρώ και κατάσχεση σε βάρος επαγγελματία που κουκκίνησε μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζήτησε ρύθμιση, βρήκε κλειστές πόρτες. Ούτε σταγόνα νερό στο αρδευτικό δίκτυο της Κάρλα. Ζημιά στις καλλιέργειες, ο Δημήτρης Λουφόπουλος. Πλαίσιο μέρημνας για τον Κάμελα να ζητούν οι κοινωνικές υπηρεσίες από τη φυλακή ξανά στους δρόμους. Ρήξη στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εισήγηση για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κυνηγητό στο διαδίκτυο για τους καμικάζι της ασφάλτου. Επικίνδυνες επιδείξεις στα social media. Μαρσέλ Σολομών, ονοματοθεσία του κοινωνικού κέντρου της Ισραηλιτικής κοινότητας. Εξαήμερο πολιτισμού και παράδοσης, η ναυτική εβδομάδα. 45η ανάβαση πορταριάς, πάρουμε πρωταθλητή για τον Μάριο Ηλιόπουλο στο πρώτο σκέλος. Κορυφώνεται η δράση σήμερα στο βουνό των Κεντάβρων. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Σιωπηλές κραυγές νέων, αυξανόμενοι οι αυτοτραυματισμοί στη δεκαετία. Έως και ένας στους 5 έφηγους έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον μια απόπειρα αυτοτραυματισμού με κοψίματα κάψιμου δέρματος, πιο επιρρεπής μεταξύ 13 και 15 ετών, με πιο ευάλωτα τα κορίτσια. Οι διαφορές αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας, αλλά και τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν. Ο κακοποιητής δεν μπαίνει ποτέ στον ισχυοδρόμο, ο Πάνος Όμπολος, με αφορμή βεβαίως και την παρουσίαση του βιβλίου του, αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων, έκλειψε από σούπερ μάρκετ λάδι και καφέ και συνελήφθη. Καλοκαιρινές νύχτες πολιτισμού στο Βόλο, πόλος έλξης του Δημοσιονοτίου Πηλίου για παραδοσιακά πανηγύρια. Κλασικά οχήματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους για το πήλιο. Στέγη σε 4 άστεγους από την Εκκλησία, ανακοίνωση του Εσταυρωμένου. Προτάσεις για μετριασμό των κινδύνων από τη χρήση των πατινιών, από τον καθηγητή, τον κύριο Τσακλή. Πανελλαδικές εξετάσεις σε ΠΑΛ με συμμετοχή υποψηφίων στο 78,8%. Πόσοι επιχειρήσεις στο Βόλο μπορούν να κερδίσουν το TikTok. Κορυφαίο οδηγή στην ανάβαση της πορταριάς. Λοιπόν, αυτά από τις και τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας και να ρίξουμε λίγο μια ματιά

στα Τρίκαλα. Να ξεκινήσουμε με τον πρωινό λόγο της Κυριακής. Περιμένουν καλές αποδόσεις οι αγρότες. Αισιοδοξία στα χωράφια των Τρικάλων για το καλαμπόκι, αφού μέχρι στιγμής η καλλιέργεια εξέλιξε το μαλά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι. Μιχάλης Σαράντης στο Daily Conference. Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Ο πρόεδρος της Διαπαγγελματικής επέμεινε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η χρόνια σε δυναμία της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Τρίκαλα, ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για την ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομίας. Τρίκαλα City Branding. Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Καύσωνας και υγεία. Ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με νέα ελληνοκαναδική μελέτη, από βλάβες στους νεφρούς και φλεγμονία, αποτελέσματα της ερευνητικής συνεργασίας του ΤΕΦΑ και Πανεπιστημίου της Οτάβα. Η ειρήνη μέσα από τα μάτια των παιδιών, με επιτυχία και φέτος εκδήλωση Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο, την πρώτη σελίδα. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο ανακαινίζω. Στις 15 Ιουνίου το ξεκίνημα της διαδικασίας, πρώτο θέμα στην έρευνα, από ό,τι βλέπω. Και εδώ ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιωθήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση, ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προανάκριση. Επίσης, ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χτες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Πολυγύρου. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο 37χρονος οδηγός ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης που είχε ενταχθεί σε αυτή πριν πάρα πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελο να σταθεί στο κόμμα, το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία σε ποσοστό 75% έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει την πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες ανάμεσα στους υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων Αττικής, μέλη των επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και πάλι περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα τουλάχιστον 48 ώρων. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι και τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο οποίος φτάνει μόλις τα 5 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί από αυξημένες εισπράξεις φόρου προστιθέμενης αξίας του μήνα Μαΐου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μία 14χρονη εν αγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Αστυνομικοί της διεύθυνσης άμεσης δράσης που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον άντρα με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ένα μεγάλο πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε χτες βράδυ μία γάτα με τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άντρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στον άντρα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός γενικά και για τη Θεσσαλονίκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε στις κυριακάτικες διαδρομές. Να βάλουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά την προϊσταμένη επιθεώρηση της εφαρμογής δασικής πολιτικής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, την κυρία Ζουήφτικα. Είπαμε βεβαίως ότι θα μιλήσουμε για κάποια ουσιαστικά μνημεία της φύσης, τα οποία όμως στέκουν ολοζώντανα και αγέροχα ανά το πέρασμα των αιώνων. Κυρία Φτήκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γιάτσα, και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγα περισσότερα. Αυτός ο Πλάτανος 850 χρόνια.
1: Πόσο 850 μπορεί... χρόνια, με μια μικρή απόκληση, ναι, 30 χρόνων. Αυτός ο Πλάτανος βρίσκεται στη Βερδικούσια. Είναι ένα χωριό ψηλά σε υψόμετρο 940 μέτρων. Ο Πλάτανος βέβαια βρίσκεται σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο.
0: Είναι έξω από το χωριό, είναι μέσα στο χωριό που ακριβώς
1: είναι. Είναι έξω από το χωριό, βρίσκεται μέσα σε διαχειριζόμενο δάσος μεταξύ του δημοσίου και του κοινοτικού δάσους Βερδικούσιας. Και μπορείς να πας από δασικό δρόμο εκεί. Είναι κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, του χωριού. Είναι ένας πλάτανος που στέκεται εκεί 8 εκατονταετίες. Για μας είναι πολύ σημαντικό σήμερα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που η αίθουσα έχει γεμίσει. Και παρότι υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση και είναι των Αγίων Πάντων και στα Αμπέλια, ένα χωριό εδώ πιο κάτω, έχει μαζευτεί ο κόσμος, έχει έρθει ο κόσμος όλος και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό. Και οι Βερδικουσιώτες και οι άνθρωποι από αλλού και περισσότερο από όλα τα παιδιά. Τα παιδιά του σχολείου και του γυμνασίου και του λυκείου εδώ της Βερδικούσιας, τα οποία θα μας παρουσιάσουν και πράγματα, θα κάνουν και δρόμενα. Αυτό δείχνει ότι αγαπάμε το περιβάλλον και εδώ δεν είναι ότι αναδεικνύουμε μόνο το δάσος σαν ένα μνημείο της, τον πλάτανο σαν μνημείο της φύσης, που κουβαλάει πάρα πολλά πάνω του και ιστορία και πολιτισμό και πραγματικά και σαν μνημείο της φύσης και σαν περιβάλλον, το ότι έχει σταθεί εκεί και έχει ζήσει μετά από τόσες κακοχίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι το τιμούμε αυτό το δέντρο, γιατί τιμούμε το περιβάλλον. Και με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος, κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ευαισθητοποιώντας όλον τον κόσμο, πραγματικά, γιατί τιμούμε το περιβάλλον. Και με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος, κάνουμε αυτή την εκδήλωση ευαισθητοποιώντας όλον τον κόσμο, που πραγματικά είναι και ευαισθητοποιημένοι εδώ, και περισσότερο από όλα τα παιδιά, να το κρατήσουν αυτό.

0: έχουν κρυφτεί οικογένειες. Πολύ παλιότερα έχουν γίνει συναντήσεις κρυφές και φανερές εκεί, έχουν υποθεί πράγματα, έχουν γίνει πάρα πολλά. Σε αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Δήμκος βέβαια εδώ μέσα, που είναι από τους ανθρώπους που έχει, από την Βερδικούσε που έχει ξεκινήσει μαζί με τον καθηγητή κύριο Ζάγκα, που έχει κάνει τη δεντρομέτρηση, να μας πούνε. Και εμείς είμαστε εδώ όλοι από τη δασική υπηρεσία οι συνάδελφοι, και από τις δασικές υπηρεσίες μέχρι και από τη Φωκίδα ήρθαν. Για να μιλήσουμε και να πούμε πώς μπορούμε ένα δέντρο να το κηρύξουμε, ποια είναι τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά για να το κηρύξουμε μνημείο της φύσης.
1: Α, μάλιστα, λοιπόν. Από ό,τι είδα, τουλάχιστον ψάχνοντας λίγο, γιατί σου κάνει εντύπωση να λες 850, θα ήθελα λίγο να μας μοιραστείτε τα φώτα της γνώσης σας. Πόσα χρόνια μπορεί να φτάσει ή πόσο περίπου εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει ένας πλάτανος? Γιατί ξέραμε ότι οι υπερονόβιες είναι οι ελιές, για παράδειγμα, σαν δέντρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ένας πλάτανος μπορεί να φτάσει και 1000 έτη όταν υπάρχουν οι καλές συνθήκες. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα η βιβλιογραφία. Βέβαια παλαιότερα είχε κηρυχθεί, υπήρχε ο πλάτανος Τιγκό, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, που λέγανε ότι είχε 2500 έτη. Βέβαια αυτός τώρα δεν υπάρχει, και αντίστοιχα αυτού στο σημείο εκεί υπάρχει κάποιος που είναι 500 ετών. Παρόλα αυτά όμως ο πλάτανος είναι ένα μακρόβιο δέντρο, το οποίο με καλές συνθήκες μπορεί να φτάσει σε και πάρα πολλά χρόνια, και μέχρι 1000 χρόνια.
1: Μια χιλιετηρίδα, έτσι, στο τσεπάκι, ναι, την έχει με λίγα λόγια, από τις κατάλληλες συνθήκες.
0: Ναι. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι τώρα τελευταία, με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, με όλα αυτά που ζούμε στο περιβάλλον, όχι και τόσο καλά φαινόμενα, έχουμε σύν όλα τα άλλα και το μεταχρωματικό έλκος πλατάνου, που μας καταστρέφει τα πλατάνια μας. Οπότε το να τιμούμε σήμερα και να κρατάμε ένα δέντρο ζωντανό είναι μεγάλο πράγμα, πραγματικά, πιστέψτε με. Γιατί έτσι όπως πάμε, βλέπουμε ότι τα πλατάνια θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, ξεραίνονται και πρέπει να τα κόψουμε μετά.
1: Ναι. Νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλία έχει παραγίνει το κακό με το μεταχρωματικό έλκος, έτσι δεν είναι?
0: Πιστέψτε με, η Θεσσαλία ήταν αυτή που κρατούσε θερμοπύλες, αλλά τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει και έχει μεταδοθεί πάρα πολύ. Στην Πελοπόννησο έχει κάποια χρόνια που έχει ξεκινήσει, όπως και στην Ήπειρο. Τώρα στη Θεσσαλία προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τη γραμμή για να μην φτάσει και στη Μακεδονία, να κόψουμε και να κρατήσουμε εκεί, να μην υπάρξει περαιτέρω μετάδοση της ασθένειας, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό, γιατί μεταδίδεται αυτή η ασθένεια και μέσω του νερού και μέσω τώρα και του αέρα και από το πριονίδι και από τα μηχανήματα και από όλα.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όμως ακόμη έναν τέτοιο από ό,τι είδα εδώ και στα Στουρναρέικα, έτσι δεν είναι, κυρία Αυτίκα?
0: Ναι, στο ίδιο ΦΕΚ έχουμε κηρύξει και τον πλάτανο της Βερδικούσιας ως μνημείο της φύσης και τον πλάτανο στα Στουρναρέικα, ηλικία 700 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Επίσης ένας πλάτανος που φέρει πάνω του και ιστορία και πολιτισμό, αλλά και είναι και σύμβολο υγιούς βιοπικιλότητας.
1: Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Λοιπόν, αυτός ο πλάτανος είναι περί τα 700 χρόνια στα Στουρναρέικα. Είναι πιο μικρός, έτσι δεν είναι?
0: Είναι λίγο
1: νεότερο. Πώς μιλάμε, τι έχουν ζήσει αυτά τα δέντρα και τι.
0: Αυτά, αν είχαν φωνή, τι θα μας λέγανε.
1: Τι θα λέγανε.
0: Και τι θα μας συμβουλεύανε, βέβαια.
1: Βέβαια. Ακούγοντας τον κύριο Πλάτανο, τις συμβουλές του κύριου Πλάτανο. Μάλιστα. Όλα αυτά, βεβαίως, το ευτύχημα είναι, κυρία Αυτίκα, και χαίρομαι όταν μιλάμε έτσι για τέτοιες δράσεις, τη συμμετοχή των νέων παιδιών. Γιατί.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρετε.
1: Περνάει η γνώση, η τοπική ιστορία, όλα αυτά τα ωραία, τα οποία έχουν και ένα μαγικό στοιχείο, έτσι δεν είναι, σε σχέση με την καθημερινότητα, και όλα αυτά που μας ταλανίζουν.
0: Ειδικά να δείτε τη χαρά των παιδιών τώρα, που θα μας πούνε 5 πράγματα, που θα μας τραγουδήσουν ένα τραγούδι. Θα κλείσουμε την εκδήλωση με ένα τραγούδι, έτσι, οι εκπλήξεις της ημέρας. Με ένα τραγούδι για τον Πλάτανο, που έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία φίσα για τον Πλάτανο. Που έχουν φτιάξει τόσα πράγματα και που σήμερα είναι Κυριακή και κάποια και από το Λύκειο και το Γυμνάσιο έχουν και εξετάσεις. Και παρόλα αυτά έχουν προετοιμαστεί και είναι σήμερα εδώ χαρούμενα. Και μόνο αυτό μας δίνει έτσι ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε κι εμείς.
1: Μάλιστα, λαμπρά. Καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη την επιτυχία, τουλάχιστον έτσι όπως μας τα περιγράφετε.
0: Το κάνουμε με αγάπη. Ειλικρινά σας λέω, με αγάπη και χαρά.
1: Είναι και η

0: Τσέρτη και με τη συνάδελφο του Μίνα τη Μαυρογιάννη, μίλησα μαζί της πριν. Είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και εσάς ζωντανά. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, κυρία Φτύκα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και που ίσως κάποιοι ακούσουν και κάποιοι έτσι ευαισθητοποιηθούν λίγο περισσότερο.
0: Και να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και να μάθουμε κάποια πράγματα.
1: Να μάθουμε,
0: γιατί όλα αυτά ουσιαστικά προσφέρουν. Είναι σημαντικό να ξέρεις κάποια πράγματα. Βλέπεις ένα πλάτανο και λες πόσα χρόνια να έχει ρε παιδί με αυτό το πλατάνι. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και η αναζήτηση του Θανάση του Δήμκου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το είχε ο παππούς μου, το ήξερε ο παππούς μου και ο παππούς του έλεγε στον παππού μου και πάει λέγοντας πίσω, πίσω, πόσες γενιές να πας πίσω για να ανακαλύψεις πόσα χρόνια έχει περίπου αυτός ο πλάτανος. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Φτύκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τη δροσιά του πλάτανου στις Βερδικούς σας, όπως μας είπε η συνάδελφος η Δώρα η Μήτρα στην Καρδίτσα, την έστειλε ακούγοντας το σχετικό θέμα. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα. Είναι η αλήθεια ότι τα πλατάνια προσφέρουν, ειδικά σε θερμοκρασίες καλοκαιρινές εδώ στη Θεσσαλία, Γιάννη, τις ξέρουμε, ναι, όλες. Είναι ανάσα. Εγώ χθες που είχε πάρα πολύ ζέση στην Καρδίτσα, πήγα σε ένα χωριό, όχι πολύ υψηλό, εδώ δίπλα στο Μοσχάτο.
0: Τρίκαλα Καρδίτσα έκανε πρωταθλητισμό χθες. Είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Μας ακούει η Δώρα, χάσαμε τη Δώρα. Μισό λεπτό, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, για πες μας δώρα, συνεχίζουμε. Πώς θα πέρασε το Μοσχάτο εκεί κάτω από τον πλάτανο? Μας ακούει δώρα?
1: Δηλαδή, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, και εμείς ακούμε, μια χαρά.
1: Δροσίστηκα, διότι και αν έφευγες από τον πλάτανο και πήγαινες λίγο πιο εκεί, δηλαδή στο δρομάκι, είχε αφόρητη ζέστη. Κάτω από τον πλάτανο ήταν υπέροχα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα θα σας πάω πιο ψηλά. Γιατί το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ρηπατικό Σύλλογο Καρδίτσας, κάνουν συμβολική ανάβαση σήμερα στην κορφή Καζάρμα, στο γνωστό Ζιγούρο Λίβαδο, προκειμένου να στείλουν ένα μαζικό μήνυμα αντίστασης στο σχέδιο μετατροπής της Καζάρμα σε βιομηχανική ζώνη αιωλικών εγκαταστάσεων, εν ώψη και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έκανε το δίκτυο, ο Σύλλογος και τέσσερις δήμοι της περιοχής, μια προσφυγή η οποία θα εκδικαστεί την Τετάρτη που μας έρχεται. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο διάσωλο του Αγίου Νικολάου Αργυθέας. Γίνεται σύντομη ενημέρωση για την πορεία των αδειών που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Αγράφων και οι χαιρετισμοί από συλλογικότητες και θα κάνουν μια συμβολική ανάβαση στην κορφή Καζάρμα, όπου εκεί δεσπόζει το πυροφυλάκιο, το οποίο έχει μια υπέροχη θέα, με μια περίβλεπτη θέα στο Θεσσαλικό κάμπο, στα βουνά των Αγράφων και στην λίμνη Πλαστήρα. Να πούμε ότι...
0: Γιατί υψόμετρο μιλάμε εκεί, Δώρα, περίπου?
1: Είναι... δεν θυμάμαι.
0: Πάνω από 1000 μέτρα είναι?
1: Καλά, ναι.
0: Σίγουρα.
1: 19.777 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω ότι στο ΣΤΕ την προσφυγή έκαναν οι δήμοι Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης, Πλαστήρα και Μουζακίου Καρδίτσας, μαζί βεβαίως και με τους φορείς.
0: Όλη η αυτοδιοίκηση δηλαδή έχει συμπήξει ένα μέτωπο, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα και κομμάτι της είναι σε περιοχή Natura Γιάννη και είναι μια πανέμορφη περιοχή και αν μπουν οι ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι και τεράστιες, όπως μας έλεγε και και μέλος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών, θα φαίνονται και από το Θεσσαλικό κάμπο.
0: Τόσο καλά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το προσπαθήσουν.
0: Τα πέδιλα για να πατήσουν τέτοιες ανεμογεννήτρες είναι 2-3 γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσο μας έλεγαν παλιότερα, και εδώ με αφορμή έτσι δεν είναι, Δώρα? Θα γίνει, ναι, αποψήλωση της περιοχής εκεί.
1: Και βέβαια, ναι, με πόσα να ανέβουν και πόσοι δρόμοι και δέντρα θα κοπούνε για να ανεβούν οι τεράστιες ανεμογεννήτριες. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν οι φορείς και να μην γίνει αυτό, όπως τα κατάφεραν και στην Νιάλα πριν από μερικά χρόνια. Τώρα έχουμε τον Θωμά Καλιά, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας με το Συνδυασμό Αλλαγής στην Πράξη, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση, αποφάσισε να παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αναφέρει. Αυτή η απόφαση, λέει, είναι ίσως η δυσκολότερη απόφαση που έχει πάρει στη ζωή του. Παραιτήθηκε, θα εισχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΒ, που τη θεωρεί τη μοναδική λύση και ελπίδα για την κοινωνία απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Θα δούμε και τι θα κάνουν και οι πρώην.
0: Έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι,
0: παντού,
1: ναι,
0: θα έχουμε εξελίξεις. Παντού έχουν αρχίσει τα όργανα. Χτυπάνε, πώς το λένε, τα εσωκομματικά, τα νταούλια τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αφορούν τόσο πολύ την κοινωνία αυτή καθ' αυτή, γιατί αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και φαίνεται βεβαίως και από τις φυγμομετρήσεις. Πώς ιεραρχούν τα προβλήματά τους, η καθημερινότητα, ακρίβεια, αυτά είναι που
1: και
0: καίνε.
1: Και εγώ αυτό θεωρώ, Γιάννη, ότι περισσότερο με τις εκλογές ασχολούμαστε εμείς ως δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει, λογικό, εμείς είναι και η δουλειά μας αυτή,
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Είναι, Και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Σαφέστατα.
1: Έχουμε μπει δηλαδή.
0: Έχουμε μπει ακριβώς με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Αλλά οι πολίτες, όπως λες και εσύ, θέλουν να ακούσουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτά που τους πονάνε.
0: Ναι, ναι. Η καθημερινότητα.
1: Ακρίβεια.
0: Η καθημερινότητα και το μέλλον το οποίο προδιαγράφεται άδειλο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Τι θα μας ξημερώσει και τι θα γίνει και από εκεί.
0: Αυτό έλεγα. Συμπληρώσαμε ήδη 100 μέρες και προχωράμε ακάθεκτοι σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Ναι,
0: και πέφτουν βόμβες και πέφτουν πύραυλοι. Ακριβώς. Και οι συμφωνίες δεν βλέπουμε.
1: Υπάρχει παύση πυρών και δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι πολύ ακριβή η κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει.
0: Και μέσα σε όλα αυτά στερεύουν σιγά σιγά και τα αποθέματα του πετρελαίου. Πώς θα γίνουν μεταφορές, πώς θα μετακινηθούν τα εμπορεύματα, λιπάσματα, όλα αυτά. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο ακουμπάει όχι απλά την καθημερινότητά μας, αφορά την ίδια μας την ύπαρξη αυτή καθ' αυτή. Έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Βεβαίως. Και φαίνεται και τώρα και με την ευθύνη που έχει πάει και με τα λιπάσματα που έχουν προβλήματα οι αγρότες και με το πετρέλαιο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, Γιάννη. Τώρα τι άλλο να σας πω από την Καρδίτσα. Να πω βεβαίως ότι συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό η δίκη των 6 αστυνομικών οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούνται για το αδίκημα των βασανιστήριων σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020. Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε και τον Γιάννη Μάγκο, ο οποίος είχε κάνει μια δημόσια καταγγελία και μίλησε για λαθροχειρία και απαραπιστική ερώτηση από ένα συνήγορο υπεράσπισης, που έλεγε στη μητέρα ότι σε κατάθεσή σας δεν είδατε το γιο σας μετά τον ξυλοδαρμό του και λέει αυτή δεν είναι δυνατόν, και εκείνος επέμενε κραδένοντας στο χαρτί. Τέλος πάντων, στην αρχή της δίκης που έγινε την Πέμπτη, ζήτησε συγγνώμη ο συνήγορος υπεράσπισης, λέγοντας ότι δεν είχε καμία διάθεση παραπλάνησης και ότι έγινε ένα λάθος από τα γραφεία του. Κατέθεσε ένας μάρτυρας δικηγόρος του Βόλου, ο οποίος ήταν παρόν στα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, ο οποίος είπε ότι σοκαρίστηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να πέφτουν πάνω του και του θύμισε, του είχε στο μυαλό την περίπτωση της δολοφονίας του Ζάκου Κωστόπουλου και είπε χαρακτηριστικά: αν έχει κάνει κάτι οποιοδήποτε, έχει στο περιφέρειο σου αστυνομία να τον συλλάβεις, αλλά γιατί να τον χτυπήσεις, και μάλιστα με μια βία υπέρτατη και αδικαιολόγητη, όπως είπε. Και κατέθεσε και μια κοπέλα που μαζί με δύο φίλους της πήγαν προς το αστυνομικό τμήμα για να πάνε κάποια πράγματα στον έναν συλληφθέντα από τις κινητοποίησεις της προηγούμενης ημέρας κατά της κάψης των σκουπιδιών, και εν πάση περιπτώσει τον βρήκαν τον Βασίλη Μάγκο σε μια άθλια κατάσταση, υποβασταζόμενο, και τους εξιστόρισε τα όσα συνέβησαν μέσα στο ασφαλιστικό τμήμα. Τώρα αυτή η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 και στις 27 Ιουνίου, είναι Σάββατο, και τις δύο τις μέρες. Είναι πολλοί δικηγόροι, Γιάννη, δεν βρίσκουν εύκολα κινέζικα.
0: Σάββατο, μάλιστα, Σάββατο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, και αποφάσισε η έδρα ότι θα κάνει και Σάββατο συνεδριάσεις.
0: Συνεδριάσεις, ακριβώς, για να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, η εβδομάδα πώς ξεκινάει, τι έχουμε κάτι έτσι στην Καρδίτσα, πέραν από
1: όχι,
0: τίποτα. Όλα χαλαρά, μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα να πω ότι έχουμε τους καμπίσιους δημιουργούς στην Δημοτική Καρδίτσα και σήμερα από τις 11 τώρα το πρωί έως και τις 9.30 το βράδυ, αυτό το ανεξάρτητο ετήσιο φεστιβάλ κόμικ και εικονογράφησης που γίνεται εδώ στην Καρδίτσα αυτή τη φορά σε συνεργασία και με τον εικαστικό όμιλο του νομού Καρδίτσας. Και επίσης στη Δημοτική Αγορά συνεχίζεται και σήμερα το φεστιβάλ γεύσεων με μουσική από τις 12 το μεσημέρι, και μετά τις 6 και πάλι μουσική, αν μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας ό,τι θέλει. Να πω και για το παραδοσιακό πανηγύρι των 12 Αποστόλων που κάνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Μπελοκομίτης σήμερα στη Μία, στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, με παραδοσιακή ορχήστρα κυρατζίδες, και βεβαίως μας περιμένουν μικρούς μεγάλους.
0: Ευκαιρία.
1: Πολύ ωραίο Μπελοκομίτσι, είναι και ωραίο χωριό, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι όντως ωραίο χωριό, όντως. Και υπάρχει, νομίζω, και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ζωντανή κάμερα να δει κάποιος έτσι, για να αποκτήσει άποψη. Live κάμερα.
1: Μπελοκομίτσι, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι, δεν ξέρω. Κάτι συζητούσαμε, το μετρούσα παλιότερα και είχα ψάξει κάτι, μου έχει μείνει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
1: Εγώ κοιτάω, κάμερες έχουν γενικότερα εκεί στην περιοχή, για να κοιτάω, ξέρεις, με τις χιονοπτώσεις.
0: Ναι, ακριβώς τι γίνεται
1: εκεί. Δεν
0: μπορεί
1: να υπάρχει και να μην το ξέρω.
0: Μάλιστα. Δώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Και από την Καρδίτσα πάμε στο Βόλο να καλημερίσουμε την Ελένη τη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα. Τι καιρό σας κάνει εκεί? Υποθέτω ήλιο.
1: Ναι, σωστά υποθέτεις. Χαρά Θεού πραγματικά. Πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, καλή θερμοκρασία ακόμη. Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί η ζέστη. Αυτή την ώρα φυσάει και ένα αεράκι τουλάχιστον παραλιακά. Έτσι,
0: εσείς έχετε θαλασσινό μπάτι εκεί, μια χαρά.
1: Αυτό. Αλλά είπαμε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο νομίζω όμως.
0: Ναι.
1: Οπότε να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα όσο γίνεται. Κίνηση υπάρχει στο δρόμο για το Πήλιο. Και θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο, επειδή μίλησα πριν από λίγο με άτομα που ασχολούνται στο τουρισμό. Και πραγματικά είχα πολύ καιρό να ακούσω να είναι ικανοποιημένοι για αυτή την περίοδο. Γιατί μιλάμε, είμαστε αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, βέβαια. Βοηθάει ο καιρός πάντως, γιατί θυμάμαι άλλα καλοκαίρια ο Ιούνιος ήταν πιο βροχερός. Ήταν λίγο πιο άστατος, ενώ φέτος έχουμε μπει για τα καλά, έτσι, απότομα στο καλοκαίρι, από το Μάιο που είχε βροχές.
1: Ενδεχομένως να είναι και αυτό να παίζει το ρόλο του. Πάντως πραγματικά, δηλαδή αυτό που άκουσα είναι ότι δουλειά δεν προλαβαίνουμε. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Μπορεί να μην αφορά όλους σαφώς, έτσι, αλλά όλα τα καταλήμματα. Αλλά γενικά κάτι φαίνεται να κινείται.
0: Ναι.
1: Και επειδή χθες έκανα ρεπορτάζ για τις ανάγκες τηλεόρασης, ήμουνα στον Πλατανιά, στο Πήλιο.
0: Α, στον Πλατανιά, μάλιστα.
1: Στον Πλατανιά, λοιπόν. Και εν ώψη της έναρξης των δρομολογίων που θα συνδέουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου τις Σποράδες και συγκεκριμένα τη Σκιάθο και το Λουτράκι Γλώσσας Σκοπέλου με τον Πλατανιά. Με το Πήλιο, δηλαδή, στην ουσία. Άλλος ένας τρόπος μετακίνησης για επισκέπτες και ντόπιους κατοίκους. Γύρω στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. Θα έχουμε δύο δρομολόγια κατά πάσα πιθανότητα την ημέρα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα υπάρχει και σύνδεση του Πλατανιά με το λιμάνι του Βόλου. Λοιπόν, μου έλεγαν οι κάτοικοι της περιοχής, λοιπόν, εκεί από το Πλατανιά, πόσο σημαντικό ήταν το έργο του νέου λιμανιού που έγινε εκεί. Γιατί αν δεν υπήρχε το νέο λιμάνι, δεν θα μπορούσε αυτή η γραμμή να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επίσης το ερώτημά μου. Αυτοί που θα έρχονται από Σκιάθο, ας πούμε, οι τουρίστες, πώς θα ερχόταν σε διαφορετική περίπτωση? Η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Δεν θα ερχόταν. Άρα δεν μιλάμε για τουρίστες που ούτως ή άλλως θα ερχόταν στο Πήλιο μέσω κάποιας οδού. Μιλάμε και τώρα θα έρχονται μέσω της Σκιάθου, αλλά μιλάμε για τουρίστες που μπορούν να κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο της Σκιάθου και σε 25 λεπτά να βρίσκονται στο Πήλιο. Και άρα να επιλέγουν το Πήλιο. Κατάλαβες, δηλαδή να βάζουν το Πήλιο σαν προορισμό.
0: Έτσι. Και να μπορούν να το γυρνάνε, να το ψάχνουν καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να έχει τις δυνατότητες.
1: Χθες ήταν, δηλαδή, έτυχα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ήρθαν περίπου 20 άτομα με την πτήση από την Αγγλία. Τα οποία δεν έμειναν στη Σκιάθο ή δεν πήγαν σε κάποιο άλλο από τα τρία νησιά των Σποράδων, αλλά ο προορισμός τους για να περάσουν τις διακοπές τους ήταν το Πήλιο. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν θα έρχονταν στο Πήλιο αν δεν υπήρχε έστω και με θαλάσσιο ταξί που ήρθαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σκέψου όταν θα δρομολογηθεί σε λίγες μέρες και το πλοίο, που θα είναι, να το πω τώρα γιατί όσοι μας ακούν να το ξέρουν, δεν θα παίρνει αυτοκίνητα, θα είναι μόνο για επιβάτες.
0: Ναι, μόνο για επιβάτες θα παίρνει. Όπως έρχονται από τη Σκιάθο, την πίσω πλευρά της Σκιάθος του Κατηγιώργη, έτσι δεν είναι, που έρχονται με τα καραβάκια και με θαλάσσια ταξί.
1: Αυτό θα είναι μεγάλο.
0: Αυτό θα είναι πιο μεγάλο, ναι.
1: 80, θα παίρνει 80 άτομα.
0: 80 άτομα, μάλιστα.
1: Και
0: ο Πλατανιάς είναι ωραίος, έχει άπλα, έτσι δεν είναι, τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει μετά τις πλημμύρες, έτσι δεν είναι, έχει σάξει κατάσταση.
1: Έχει γίνει το λιμάνι, βασικά, και είναι ένα υπέροχο λιμάνι πραγματικά. Ήδη εταιρείες με ιστιοφόρα δένουν εκεί, το έχουν επιλέξει, το έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους. Γενικά λένε οι κάτοικοι, ότι υπάρχει μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής, δηλαδή τα αποτελέσματα από το νέο αυτό λιμάνι φαίνονται ήδη.
0: Και είμαστε ακόμη στην αρχή.
1: Αυτό στην αρχή και δεν μιλάμε πάντα μόνο για τον Πλατανιά. Μιλάμε για όλο τον νότιο πύλιο, που η κίνηση η τουριστική του οποίου τονώνεται λόγω ακριβώς της ύπαρξης του λιμανιού.
0: Και το οποίο έχει πολλές ομορφιές έτσι και ωραίες εικόνες να προσφέρει σε όλα τα
1: επίπεδα. Πολλές εναλλακτικές. Λοιπόν, θαλασσινά θα μείνουμε, έτσι, στο ίδιο μοτίβο.
0: Έτσι, φτιάξε μου τη διάθεση, φτιάξε μου τη διάθεση.
1: Εντάξει, αυτό που θα σου πω είναι ότι σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη της ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξή της. Είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, ένας θεσμός πλέον, και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου και τη συμμετοχή πάρα πολλών επισκεπτών και φίλων του πολιτισμού. Λοιπόν, 9 σήμερα το βράδυ, στον προαύριο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η έναρξη των εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο υπάρχει και μία τιμόμενη πόλη. Φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι, για να τιμηθεί η συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Λοιπόν, θες να μείνουμε στις καλές ειδήσεις ή να πάω και σε...
0: Ας συνεχίσουμε με καλές ειδήσεις. Έτσι μας έδωσες έτσι την άβρα αυτήν τη θαλασσινή που έχετε στο Βόλο. Μια χαρά λοιπόν, είμαστε έτσι. Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω με μία ακόμη ειδήση τότε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Πάλι στη θάλασσα θα παραμείνω. Βέβαια αυτή η είδηση έχει και μια μαχητικότητα, μια αγωνιστικότητα, γιατί μιλάμε για μια εμπλό κινητοποίηση. Εμπλό κινητοποίηση για την προστασία και ανάδειξη του παγασιτικού κόλπου. Λοιπόν, τη διοργανώνουν ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, καθώς και τους Συλλόγους Πολίτες Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Θα γίνει περίπλουση στον παγασιτικό κόλπο και στόχος θα είναι αφενός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την απειλή που σύμφωνα με τους διοργανωτές συνιστά το προτινόμενο έργο της δημιουργίας σταθμού υγρά αεριοποιημένου αερίου στον παγασιτικό και αφετέρου την ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς του χώρου. Λοιπόν, δεν μιλάμε βέβαια για μέσα στη βδομάδα, μιλάμε για το τέλος της άλλης εβδομάδας, για την επόμενη Κυριακή, για μια εβδομάδα από τώρα, 14 Ιουνίου, 11:30. Θα γίνει αναχώρηση από το λιμάνι του Βόλου και η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 στο ίδιο σημείο, στο λιμάνι. Λοιπόν, πρωτότυπο αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Ναι,
1: εμπλό κινητοποίηση.
0: Έτσι.
1: Με διπλό στόχο και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αλλά και την αναψυχή με μια θαλάσσια βόλτα, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έφτιαξε τη διάθεση επίσης. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

κάπου εδώ θελήσαμε έτσι να σας αποχαιρετήσουμε με καλές ειδήσεις. Μιλήσαμε και για τον ιστορικό Πλάτανο, είναι μνημείο της φύσης βεβαίως ο Πλάτανος στην Βερδικούσια, 850 έτη, δεν είναι και λίγα, 700 ευρώ, 700 έτη στα Στουρναρέικα, στην πλατεία του χωριού, στο Δήμο Πύλης Τρικάλων. Η Θεσσαλία έχει δύο μνημεία, τα οποία έχουν αναγνωριστεί βεβαίως και με την βούλα του επίσημου κράτους. Μας είπε και η Ελένη Αυτοπούλου εδώ όλα αυτά τα ωραία που έχουν σχεδιαστεί για τον Τέλαδο. Και κάπου εδώ βεβαίως, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε σε εξέλιξη βεβαίως και μια εκδήλωση που αφορά βεβαίως το έγκλημα της γενοκτονίας, στο οποίο θα πάω τώρα σε λίγο. Διοργανώνεται από την Ιστορική και Λαογραφική Ένωση Λάρισα Ασαλισμών της Πατρίς, την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας και την Εξοραϊστική Μορφωτική Λέσχη της Φιλιππούπολης. Και έχει θέμα βεβαίως της γενοκτονίας. Έχει ζήσει πολλά ο Ελληνισμός στο πετσί του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η εκδήλωση αυτή επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής μνήμης, τη θέση του εγκλήματος της γενοκτονίας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να τίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Θα μιλήσουν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, από τη γενοκτονία στην Ενδοκάθαρξη. Η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, γιατί αποτελεί χρέος μας η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας. Ο Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, για την αναγνώριση της γενοκτονίας ως μια πράξη δικαιοσύνης. Ο κύριος Δημήτρης Κούρτης, είναι επίκουρος καθηγητής νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Εύξηνου Πόντου από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, συνάδελφος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, πρόεδρος του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης, για τη γενοκτονία ως λιδία λίθος των ελληνοτουρκικών. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Οι κυριακάτικες διαδρομές αισίως ολοκληρώθηκαν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων Κρήτης. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφτής θα οδηγηθεί σήμερα εναντίον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτή πριν από πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Επίσης, ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι της Ελλάς, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται εάν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία σε ποσοστό 75% ενέκρινε την πολιτική προοπτική του κόμματος να συνδέεται με την πρωτοβουλία, με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Την Πέμπτη αναμένεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Στη Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μέρς και πριν από την διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι της Ε3 η Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η συνάντηση γίνεται λίγες μέρες μετά την απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να συντονίσουν κοινή θέση πριν υπάρξει οποιοδήποτε νέο διπλωματικό άνοιγμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μια 14χρονη εναγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς. Γενικά άθλιος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο. Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
8: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
9: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, την ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι ο 102FM, είναι η R3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η αγαπημένη Γκέλη Παπαθανασίου. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, αφού πούμε πρώτα, Γκέλη, το Viber.
2: Δεν έχουμε πει το Viber.
1: Πες το,
2: πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε.
1: Πες το,
2: λοιπόν.
1: Πες το.
2: 69-30-07-82-28, για όποιον θέλει.
1: 69-30-078-228, στείλτε μηνύματα, καλημέρες, ευχές, προσευχές, μπινελίκια, ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πέστε το, εμείς θα το πούμε.
2: Ξέρεις, λοιπόν, έχω παρατηρήσει.
1: Εκτός από ύβρις, ότι... βέβαια, με ευπρέπεια πάντα.
2: Εννοείται. Ναι, ναι. Οι άνδρες τα λένε έτσι τα τηλέφωνα, ενώ οι γυναίκες τα λένε αναδύο.
1: Καλά. Πάντως ο καλεσμένος μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο γνωστός νομικός και ειδικός σε θέματα ελληνοτουρκικών, οθωμανολόγος,
2: τουρκολόγος και συγγραφέας.
1: Και συγγραφέας, βέβαια. Λοιπόν, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
3: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα ο Μακρόν λέει, ο Μέρτς και ο Ζελένσκι στην Downing Street για την Ουκρανία. Θα βρουν άκρη?
3: Ελπίζουμε τώρα μετά από 4 χρόνια και έτσι λέμε συνέχεια. Θυμόσαστε, ναι, και πέρσι το καλοκαίρι τη συνάντηση της Αλάσκας.
1: Ναι.
3: Περιμέναμε ότι θα κλείσει το θέμα εκεί. Δεν έκλεισε.
1: Δεν έκλεισε.
3: Όπως περιμένουμε και από το Πάσχα να κλείσει το θέμα,
1: ναι,
3: κάτω στο Περσικό, και αυτό πάλι δεν κλείνει.
1: Και αντί να δούμε να βγαίνει λευκός καπνός και όχι μαύρος από τους βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν και προς την πλευρά της Ουκρανίας και προς την πλευρά της Ρωσίας, βλέπουμε να σκάνε τα drone, τα απλωτά drone στην Κωνσταντζά και δεξιά και αριστερά, και κάνουμε και το σταυρό μας, λέμε Παναγία μου φύλαγε, που δεν έσκασε αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι 5 τα οποία δεν ξέρουν που βρίσκονται. Τα 2 έσκασαν. Ένα που βρήκαμε εμείς και κάποια κυκλοφορούν ακόμα αδέσποτα.
1: Ορφανά. Αν είναι δυνατόν.
2: Να πάμε και στο θέμα της Τουρκίας τώρα.
1: Εκεί πάνε.
2: Για το οποίο θες να το πας από άλλο δρόμο.
1: Όχι, ήθελα πρώτα κάποιες πρώτες σκέψεις για να πάμε απευθείας στην γαλάζια πατρίδα. Μαβί Βατάν
2: προς το παρόν έχει μπει στο σιρτάρι τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω θα είναι μικρό το διάστημα λόγω του θέρους, και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φαίνεται ότι πάλι θα ξανατεθεί.
3: Ναι.
2: Ναι, για πείτε μας λίγο.
3: Η Τουρκία ακολουθεί ένα δόγμα παλιό, γνωστό για μας που ασχολούμαστε τουλάχιστον. Το δόγμα του Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο αλλά γενικά με τα θέματα Τουρκίας. Έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικό χέρι, από τρομοκρατική οργάνωση, το 1980. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η Τουρκία, ούσα μεγάλη αυτοκρατορία, κάποτε ως Οθωμανική αυτοκρατορία και από το 1923 και μετά ως Τουρκία, έχει αδικηθεί στο διάβα του χρόνου και της ιστορίας από τις διεθνείς συνθήκες. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρει τρόπο να αναθεωρήσει την αδικία αυτή και σε θέματα εδάφων και σε θέματα δικαιωμάτων. Και πρέπει να τα κρατάει σε μια χαμηλή κλίμακα μεν, έστω και με ρηματικές επίπεδου κάζους μπέλη, αλλά όχι σε πόλεμο, να τα κρατάει όμως ενεργά, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, αυτό που λέμε γκριζαρίσματα, σε μακρό διάστημα, και στη συνέχεια να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε στην νομοθέτηση, δηλαδή στην de jure. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν με ρωτάνε, μα γιατί τώρα και το κάνει τώρα Ερντογάν, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από 1/4 του αιώνα που διοικεί την Τουρκία, ήρθε η ώρα να αφήσει και αυτό τη δικιά του παρακαταθήκη, λίγο-λίγο, γιατί κάποια στιγμή, όσο και αν το τραβήξει από τα μαλλιά, συνταγματικά ή με αναθεώρηση του συντάγματος, είτε με διάφορα κόλπα τα οποία απεργάζεται για να μείνει στην εξουσία και για άλλο χρονικό διάστημα, για άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας, mm-hmm. κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία. Τον ενδιαφέρει λοιπόν, όπως είπε στη μεγάλη ομιλία του 29 Οκτωβρίου του 2023 για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, mm-hmm. είπε ότι τον ενδιαφέρει να αφήσει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές της Τουρκίας, μια Τουρκία η οποία από τους G20 που είναι τώρα θα είναι στους G7, μια Τουρκία η οποία το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, θα ορίζει τη μοίρα της και θα κοιτάει κυρίως προς την Ευρασία και όχι προς τη Δύση, παρότι εκμεταλλεύεται τη Δύση όσο μπορεί, εντούτοις το μέλλον το θεωρεί ότι είναι στην Ευρασία. Και το 2071 είπε, αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνει, στα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, θα θέλει η Τουρκία να είναι στις 3 ηγέτιδες χώρες της ανθρωπότητας που θα οδηγεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, όσο και αν κάποιος τα βλέπει γραφικά ή μαξιμαλιστικά, αυτά έχουν περάσει στην εκπαίδευση και έχουν γαλουχίσει γενναίες επί γενναιών στην Τουρκία. Mm-hmm. Μάλιστα, ναι, λέει, αυτά έχουν περάσει στην εκπαίδευση και έχουν γαλουχίσει γενναίες επί γενναιών στην Τουρκία. Mm-hmm. Μάλιστα, στηριζόμενος και στον μεγάλο λόγο που είχε κάνει ο

0: καταγωγή Ζυγιάκιο Κάλπου, ο οποίο έγραψε το αρχές τουρκισμού. Δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι Τούρκος, και αν δεν ασπάζεσαι αυτούς τους κανόνες, τότε πρέπει να φύγεις. Ήταν γραμμένο τη δεκαετία του 1920, που είχαν ξεκινήσει και ανταλλαγές πληθυσμών τότε, και όριζαν ότι αν δεν ασπάζεσαι και αν δεν στερνίζεσαι αυτές τις αρχές, είσαι ανταλλάξιμος και πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε.
1: Οπότε βρίσκουν έφορο έδαφος οι κατά καιρούς και ανάλογα με τα διεθνοπολιτικά συμφραζόμενα και ανάλογα με τη συγκυρία, βρίσκει έφορο έδαφος για να πατήσει πάνω στην άποψη, στην αντίληψη, στην κρίση του τουρκικού λαού που έχει γαλουχηθεί με αυτού του είδους της... Είναι κάτι αντίστοιχο με το μακεδονικό αλυτρωτισμό που καλλιεργείται στα Σκόπια κλπ. Κλπ. Όλοι
0: αυτοί. Δεν είναι οτιδήποτε είναι αλυτρωτικό και έχει να κάνει με πανσλαβισμού, παντουρκισμού κτλ. Έτσι, έτσι. Εκεί. Στον 19ο αιώνα ιδέε, αλλά υπάρχουν ακόμα. Ναι.
2: Δεν θεωρείται πιθανό δηλαδή το ενδεχόμενο να προσπαθεί να εξάγει αυτή την κρίση για να επεκτείνει με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Και να το εξειδικεύσω.
2: Σουλτάνο να μείνει, ξέρω
1: να το εξειδικεύσω αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου. Μέσα στο θέρος, να έχουμε δηλαδή θερμό εν μέσω θέρους επεισόδιο με την Τουρκία.
2: Μα βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό της χώρας γίνονται όλα αυτά που γίνονται στο Κεμαλικό Κόμμα, καθαιρέσεις, διώξεις, προσπαθεί. Τον Κιλιντσάρογλου τον επαναφέρουν, ενώ ξέρουμε πόσο πολύ τον πολέμησαν.
1: Για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι το τερπνόρματα το ωφελή μου. Η Τουρκία, η ερτογανική Τουρκία, γιατί διοικεί την Τουρκία, όπως είπαμε, ένα τέταρτο αιώνα. Άλλο διάστημα, πιο πολύ από ό,τι δίκησε ο Κεμάλ. Θέλει να έχει το τερπνόν μετά του ωφελήμου και χρησιμοποιεί για τις λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις. Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκω και όλα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, βάζει δημοσιογράφους, αναλυτές, ετοιμάζουν ένα κλίμα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ζυγίζει και βλέπει αντιδράσεις. Και αναλόγως μετά σου λέει θα το κάνω ή θα το κάνω αργότερα και βλέποντας. Θυμόσαστε πόσο καθυστερούσε να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί και πόσο καθυστερούσε να κάνει και τη Μόνη της Χώρας τζαμί. Τι τα έκανε όμως στο τέλος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή για ψήφιση να γίνει κανούν. Κανούν σημαίνει κανόνας, νόμος. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα αν θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, όπως λέγανε, θα γίνει από το φθινόπωρο, γιατί κλείνει η Εθνοσυνέλευση. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στην Τουρκία, τρεις μήνες κλείνει. Βεβαίως υπάρχει το τμήμα το θερινό, αλλά δεν θα το περάσει μάλλον στο θερινό. Θα θέλει να έχει μια πλειοψηφία και από το Κεμαλικό Κόμμα, δηλαδή και από το Τσεχαπέ. Δεν τυχαίο που ανέλαβε ο Κιλιντσάρογλου πάλι τη διοίκησή του, και θα αναφερθώ σε αυτό αν έχουμε χρόνο. Άρα λοιπόν τον ενδιαφέρει να το τερπνώ μετά το ωφελή μου, δηλαδή να δει τι μπορεί να κερδίσει στο εξωτερικό, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως τα λέγει ο Λέων.
1: Ναι, μεσολαβεί και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα δει τον Τραμπ.
0: Ακριβώς, τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Επομένως, ναι, ζυγοσταθμίζει καταστάσεις. Έχει σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και Ειρήνη, διαστόματος κουτούζος τότε του στρατηγού, με το που πολέμησε με τον Απολέοντα. Και από εκεί και πέρα κοιτάει και τα εσωτερικά του. Οπότε τώρα θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο μη υλοποιήσιμο, αλλά αυτό θέλει να κάνει. Ο Ερντογάν σε 2 χρόνια ακριβώς έχει εκλογές για την Προεδρία. Δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για τέτοια φορά, διότι απαγορεύει το Σύνταγμα. Για να κάνει τροποποίηση κατά θεώρηση του Συντάγματος χρειάζεται τα 3/5 της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600. Δεν τους έχει ακόμα. Εν τούτης, κάτι το οποίο δεν παίζει στον ελληνικό τύπο είναι ότι έχουμε προσχωρήσεις από άλλα κόμματα στο κόμμα του Ερντογάν, στο κυβερνών κόμμα.
1: ΑΚΕΠΕ, ναι, το ΑΚΕΠΕ.
0: Στο ΑΚΕΠΕ έχουμε προσχωρήσεις από το ΔΕΒΑ, από το ΙΠΑΡΤΗ και ακόμα και από το ΤΣΕΧΑΠΕ 2 βουλευτές και μια δημαρχίνα. Αυτό του δίνει μεν μια δύναμη, αλλά όχι ακόμα ολοκληρωτικά. Πιθανολογώ ότι θα κάνει το εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, έχει το δικαίωμα για λόγους μίζωνος έτσι εθνικής σημασίας να κάνει πρόωρες εκλογές. Αν κάνει πρόωρες εκλογές μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη τρέχουσα θητεία του.

0: λόγω των προώρων εκλογών. Επομένως, θεωρώ ότι στα 72 του δεν είναι έτοιμος να αφιπηρετήσει και να φύγει από το θόγο της ηγεσίας της Τουρκίας. Θα θέλει να ξαναδιοικήσει. Επομένως, δημιουργεί θέματα και εξωτερικής σημασίας και εσωτερικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνέδραμε με τον τρόπο του, βέβαια, στην τουρκική δικαιοσύνη, η οποία αποκατέστησε μετά από προσφυγή που είχε κάνει ο Κελτσάρογλου στο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο είχε χάσει και συνέχεια κέρδισε στο διοικητικό εφετείο της Άγκυρας την επάνωδό του στο κόμμα. Κελτσάρογλου, ο οποίος είναι αλεβίτης, κουρδικής καταγωγής, γνωρίζει ο Ερντογάν, δεν πρόκειται η πλειοψηφία των Τούρκων να τον ψήφισε ποτέ.
1: Δεν είναι απειλή για τον ίδιο ουσιαστικά, όπως είναι
0: ο Ερντογάν. Και δεν είναι και απειλή, όπως λέτε πολύ σωστά, διότι τον έχει κερδίσει ήδη 13 φορές σε δημοτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές.
2: Αυτά.
1: Και άμα φύγει και ο Ερντογάν.
2: Αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Άρα, λοιπόν, είναι
2: σαν να λέμε.
1: Κύριε
2: Σταθακόπουλε, είναι σαν να λέμε σε ελληνικά δεδομένα ότι ο κ. Μητσοτάκης αποφασίζει ότι δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Τσίπρας και βάζει έναν άλλον στη θέση του, ο οποίος να είναι διαχειρίσιμος.
0: Με το μανδύα της δικαιοσύνης, βέβαια.
2: Πάντα.
0: Αυτός ορίζει τα νήματα. Με ποδοσφαιρικούς όρους θα λέγαμε ότι τον έχει πελάτη τον Κιλιτσάρουλο.
2: Τον έχει πελάτη. Λοιπόν, ήδη έχουμε μάθει πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε Σταθακόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Επίσης, στη διάθεσή σας πάντα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στον Παύλο τον Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι χθες είχαμε και τον Λευτέρη τον Καρχημάκη πάλι από το ΠΑΣΟΚ, τον υπεύθυνο προγράμματος, να πούμε δύο λόγια για το σημερινό μήνυμα, το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, τις επισημάνσεις εν ώψη μάλιστα και του ανασχηματισμού, του μήνυ ανασχηματισμού της ερχόμενης Πέμπτης και της επισήμανσης ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Αναφέρεται και πάλι στην Ελλάδα του 2030 και εξηγεί γιατί το λέει συνέχεια αυτό, γιατί είναι η, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 2030 και θεωρεί ότι είναι ένα ορόσημο κατά το οποίο πρέπει να υλοποιηθούν κάποια πράγματα που αξίζει η χώρα και οι Έλληνες, όπως αναφέρει. Ξεκινάει με τη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως λέει, είναι μια ακόμα δέσμευση που έγινε πράξη. Πάει στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που βγήκε πρόσφατα. Μιλάει εκεί για τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνει βέβαια ότι η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι, νομίζω. Ούτε ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Μιλάει για τον νέο κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, το ΕΣΥ, και την πρόσφατη αναβάθμιση που έγινε σε ΤΕΠ, σε τμήματα επιγόντων περιστατικών εδώ στην πορεία Ελλάδα, στο κέντρο υγείας Θέρμης, στο Κιλκής και τα λοιπά. Ιδιαίτερα στους τομείς της άνοιξης και του αυτισμού, την ίδρυση κάποιων δομών. Και συνεχίζει με το πρόγραμμα για τις δαντάδες της γειτονιάς, την τροποποίηση του προγράμματος του προσωπικού βοηθού, την πυροσβεστική υπηρεσία εν ώψη της θερινής περίοδου, και κλείνει με την βράβευση του αμοργοράματος του πρώτου ετήσιου βραβείου βιώσιμης αηλίας που καθιερώθηκε φέτος. Και όπως λέει, γι' αυτό μίλησα, λέει, στην αρχή για την Ελλάδα το 2030, γιατί είπα πολλά άσχετα πράγματα μεταξύ τους, αλλά αυτά είναι όλα που πρέπει βήμα-βήμα να γίνουν μέχρι μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, και να πω εγώ, όσο εσύ θα παίρνεις τηλέφωνο τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
1: Αν μιλάς, πώς θα τον πάρω.
0: Θα τον πάρω.
1: Να πούνε ακροατές, κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
0: Εντάξει, θα το δώσουμε στον κονσολιέρι μας εκεί, το Κωνσταντο Σταθάκη.
1: Εντάξει, δεν είναι και
0: όχι, μια φρασούλα θα πω. Είναι μια ανακοίνωση από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όχι στον αποκλεισμό από τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βιοτεχνικών αποχρηματοδοτικά προγράμματα, ζητώντας παράλληλα την άρση των περιορισμών αυτών, επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Μάριος Παπαδόπουλος, με επιστολές του προς τους αρμόδιους υπουργούς. Και το τονίζω αυτό γιατί λένε και αναφέρονται στο κλείσιμο των τραπεζών το 2015, και εδώ ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων από τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι αυτό που μας λέει συνέχεια και ο Μάριος Παπαδόπουλος, ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τα τραπεζικά υποκαταστήματα για να λάβουν δανεισμό. Κατόπιν τούτου βγαίνουμε από τον αέρα για να εισέλθουμε αμέσως μετά με τον κύριο Παύλο Χριστίδη.

0: Τι είναι αυτοί οι βουλευτές, ρε Σταθάκη, ας πούμε. Πάρε με σε ένα λεπτό, λέει, να βγει. Τρέχουν από συγκέντρωση σε συγκέντρωση. Παιδιά, πάμε λενταχώς για εκλογές.
1: Προεκλογική
0: καμπάνια. Έμα, ναι, είναι κατανοητό, κατανοητό. Τους κατανοώ, τους συμπονώ.
1: Ωραία, σας περνάω.
0: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Κύριε
0: Παύλο Χριστίδη, πώς, 7, 8, 9 φορές αναφερθήκαμε στον Παύλο τον Χριστίδη και χθες και σήμερα. Και... καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αναμονή. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια περίοδο που έχει πολύ τρέξιμο και τώρα ήμουν έτσι. Εδώ στο Νότιο.
0: Κατανοούμε, συμπονούμε, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Λοιπόν, αγνωστικούς χαιρετισμούς. Μισό λεπτό, για να το συνδέσουμε και λίγο. Τι σας λένε εκεί, μπράβο, πολύ καλά τα πάτε στο Πασόκ, άξι κλπ. Αυτό σας λένε.
2: Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη, προς Θεού δεν είμαστε.
0: Άμα δεν προβοκάρω λίγο, δεν γίνεται να βγει καλή απάντηση, παρακαλώ.
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι ο κόσμος μας λέει πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο και στη τηλεοράση και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας χρεώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας ζητάνε είναι να αναφερόμαστε στο πρόγραμμά μας, να αναφερόμαστε στις προτάσεις μας, στις λύσεις που προτείνουμε και όχι σε δημοσκοπήσεις, σχολιασμούς άλλων κομμάτων, σχολιασμούς άλλων στελεχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, το εισπράττουμε ως μήνυμα όποτε συζητάμε χωρίς κάμερες. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα ως έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πολιτική από τη βάση για τη βάση της κοινωνίας.
0: Κύριε Χριστίδη, μην μπείτε στην ατζέντα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον 102 και στην ΕΡΤΡΙΑ, πέστε αυτό που λέει ως μήνυμα ο κόσμος, οι πολίτες.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο στεγαστικό. Πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όταν σήμερα εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε για τα παιδιά τους που είναι 30, 32, 33 χρονών και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και για λόγους οικονομικούς και για τους δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Όταν ένα νέο ζευγάρι κάνοντας ένα παιδί έχει ένα κόστος κατευθείαν κοντά στα 1000 ευρώ το μήνα. Με πράγματα που καλείται να πληρώσει, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει θέματα τα οποία σχετίζονται και με το κέντρο και με την περιφέρεια και τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει, δεν τα κουβεντιάζει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία που μου δίνετε και εσείς τώρα να καταθέσουμε προτάσεις για τους προφωνηπιακούς, προτάσεις για τα ολοήμερα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει κάποιος Έλληνας σήμερα ότι αν κάνεις ένα παιδί και δουλεύουν και οι δύο γονείς, κάποιος πρέπει να πάρει το παιδί από το σχολείο.
0: Ποιος θα το πάρει.
2: Δηλαδή δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες. Άμα δεν
0: πάρει, ναι. Η νταντά της γειτονιάς, ναι, λέει η κυρία.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε... Ο Λευκός Ανδρουλάκης χθες, πάνω σε αυτό που λέει για την ακρίβεια, είπε χθες, μίλησε στη Νέα Ιωνία και επέκρινε την κυβέρνηση για υποκριτική στάση, είπε στα θέματα της καθημερινότητας, μας κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να χτυπηθεί ακρίβεια με επιστολές, θέλει μέτρα κτλ. Όμως, ναι, ερώτηση, αλλά πέρα από αυτό θέλω να πω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν ακούγαμε τέτοιες ομιλίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ακούγαμε να βγαίνει και να επικοινωνεί τέτοια ζητήματα. Πιο πολύ να ήταν το κράτος δικαίου, υποκλοπές και όλα αυτά που φυσικά είναι σημαντικά, αλλά αν δεν παταχθεί ακριβία, νομίζω όλα τα άλλα περνάνε πιο πολύ στα ψηλά.
0: Για να ακούσουμε, θα μας πει ο Παύλος.
2: Θέλουν πολύ να περάσουν μια ταμπέλα στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι μονοθεματικός και ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές ή μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Με συγχωρείτε, δεν θέλω να περάσω καμία πατέντα.
2: Δεν το λέω για εσάς.
0: Δεν το λέω για εσένα, παιδί μου.
1: Κάνουμε την ερώτηση που πραγματικά απασχολεί όλο τον κόσμο.
2: Δεν το λέω για εσάς και το ξαναλέω ότι δεν το λέω για εσάς, γιατί προς Θεού δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει να το λέτε εσείς. Εγώ τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το Πασόκ είναι εκείνο που κατέθεσε πριν από 2 χρόνια πρόταση για την ουσιαστική φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Το Πασόκ είναι εκείνο το οποίο κατέθεσε πριν από 3 χρόνια την πρόταση για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ούτε να κλέψουμε και να κλείσουμε κανέναν, ούτε τίποτα. Όχι από τα κέρδη τους, από τα υπερκέρδη τους. Από το γεγονός ότι εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει αυτή την πρόταση, και θέλω να το πω να ακουστεί, θα πληρώναμε ακόμα 0,20, 0,30, 0,40 όταν πληρώναμε το ρεύμα, το λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό είναι το οποίο πρότεινε το Πασόκ πριν από 3 χρόνια και τότε η κυβέρνηση μας έλεγε ότι είμαστε υπερβολικοί. Τα ζητήματα της οικονομίας τα έχουμε βάλει στην ατζέντα, τα έχουμε ενισχύσει, τα έχουμε αναδείξει, αλλά και τα ζητήματα του κράτους δικαίου, καταλαβαίνετε, ότι είναι ζητήματα που μας απασχολούν.
0: Στον τομέα,
2: απασχολούν και όλη την Ευρώπη.
0: Σαφώς. Στον τομέα της εργασίας, ο Παύλος ο Χριστίδης τον άκουσα σε μια εκδήλωση να λέει για την πρόταση για το 35ωρο. Θέλουμε πιλωτικά 100% παραγωγικότητα, 80% ωράριο εργασίας, 100% ο μισθός. 35ωρο πιλωτικά σε 25 επιχειρήσεις μεγάλες και να δούμε ανάλογα τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και μετά θα επιδιώξουμε να το διευρύνουμε. Ο αντίλογος ήταν, αλλά η κυβέρνηση έκανε την κάρτα εργασίας για να μην κλέβουν τις υπερορίες. Σήμερα λοιπόν, και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, άκουσα το πρωί τον κύριο Χόντζογλου, κύριε Παύλο Χριστίδη, να λέει. Πώς το καταφέραν αυτό, ρε παιδιά? Λοιπόν, να λέει το εξής. Την ίδια στιγμή που ένας εργαζόμενος με κάρτα εργασίας τη χτυπάει και δουλεύει κανονικά από τις 8 το πρωί, στην Εργάνη την ίδια μέρα ο ίδιος εργαζόμενος εμφανίζεται ότι έχει ρεπό. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ακόμη και το μοναδικό μέτρο που είναι υπέρ των εργαζομένων κατάφεραν να το καταδιοδολιεύσουν. Δηλαδή είναι φοβερό πλέον.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευτυχώς αναδεικνύεται μια σειρά ζητημάτων τα οποία όσες φορές τα έχουμε αναδείξει μέσα στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, δυστυχώς δεν βρίσκουν στη δημόσια συζήτηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει για να αναδείξουμε τα προβλήματα στα εργατικά ατυχήματα, τα προβλήματα στην επιθεώρηση εργασίας, τα προβλήματα που αναδεικνύει ο κύριος Χόντζογλου διαρκώς τα τελευταία πολλά χρόνια στο κομμάτι του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Αυτά τα θέματα είναι θέματα που δεν είναι νούμερα, είναι άνθρωποι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα καλούνται να δουλέψουν πάρα πολλές ώρες. Επιτρέψτε μου να πω κάτι συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε για τη συνέντευξη την οποία έδωσα για το τετραήμερο εργασίας. Την Ελλάδα το 2019 πήγαμε σε εθνικές εκλογές. Κατατέθηκαν μια σειρά προεκλογικών προγραμμάτων. Υπήρχε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας νόμος ότι θα κάνει 13ωρο? Όχι είναι η απάντηση.
0: Όχι, βέβαια.
2: Η Νέα Δημοκρατία το έκανε στην αρχή για 2 εργοδότες, στη συνέχεια και για 1 εργοδότη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να είναι και τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη και να δουλεύει τις περισσότερες ώρες εβδομαδιαία και πολλά ακόμα προβλήματα τα οποία έχουμε. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε έναν εναλλακτικό πιλωτικό δρόμο. Να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους και να ζήσουν περισσότερο με τις οικογένειές τους και να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους και να περάσουν, να περάσουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δέχτηκε οριμαγδό επιθέσεων. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι η παραγωγικότητα στην εργασία αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 13ωρο, εξαήμερο, αλγόριθμο, τη συλλογική συμβάση στο 10%, είναι μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε περισσότερο και παράγουμε το μισό από ό,τι παράγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αλλάξει και υπάρχει τρόπος να αλλάξει.
0: Λοιπόν, δεν ρωτήσαμε καθόλου για τις δημοσκοπήσεις, ούτε θα
2: ρωτήσουμε.
0: Όχι, δεν θέλουμε να
1: ρωτήσουμε. Γιατί να με ρωτήσουμε?
0: Γιατί κάνουμε το
1: Όχι, ναι, αλλά γιατί έχουμε το διαβολικό πολιτικό συμβούλιο.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε.
1: Πολλά πράγματα.
0: Αυτό είναι...
1: Δεν θα το σχολιάσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι δημοσιογραφικός ψυχαναγκασμός.
1: Γιατί είναι ψυχαναγκασμός?
0: Που υπακούει.
1: Κύριε Βαρτζόπουλο, δεν το ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανό για τις δημοσκοπήσεις? Του ρωτήσαμε.
0: Γιατί αυτή είναι καλύτερα στις δημοσκοπήσεις.
1: Τι
0: να ρωτήσω τώρα για το Πάσο?
1: Είναι καλό το 21.
0: Πράγμα. Παύλο Χριστίδη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Παραδίνομαι. Δεν ρωτάω για τις δημοσκοπήσεις. Ρωτάω για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έβαλε τόσο κατά του κύριου Μητσοτάκη όσο και κατά του κύριου Τσίπρα. Και είπε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ότι κάποιοι δηλαδή μέσω των δημοσκοπήσεων, εμέσως το βάζω, δεν λέω ότι καταγράφουν
0: την ερώτηση να απαντήσει ο
1: ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι εμέσως υπάρχει ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Απ' τη μία ο Μητσοτάκης, απ' την άλλη ο Τσίπρας, και θέλει το Πασόκ σε ρόλο κομπάρσο αυτό το σκηνικό μέσω των δημοσκοπήσεων. Ναι, εσείς και... πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι κάθε νέο το οποίο προκύπτει δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, συνήθως πρόσχερο. Να σας θυμίσω ότι για μια περίοδο περίπου 6 μηνών ασχολούμασταν με το τι που κάμισο φοράει ο κύριος Βαρουφάκης. Για μια περίοδο πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, ήταν και αξιομνημόνια αυτά τα που κάμισο.
2: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι ασχολούμασταν με αυτό ή με τη μηχανή και το κράνος και το δερμάτινο την ώρα που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά οικονομικών ζητημάτων.
1: Και τις γραβάτες και τα σχετικά.
2: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια επιλογή να ασχοληθούμε, ας πούμε, με ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα φαίνεται ότι κουράζει τον κόσμο, όπως είναι π.χ. οι υποκλοπές, ή θέλουν να το εμφανίσουν κάποιοι ότι κουράζει τον κόσμο, αλλά είναι προτιμότερο να κάνουμε πολιτική με μία ηθοποιό η οποία γράφεται στο κόμμα μας, ή να κάνουμε πολιτική κάνοντας ποδηλατό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή η πολιτική πρέπει να βρει την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της, όπως και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος δεν αναγνωρίζω το κλειδί της επικοινωνίας. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προς το παρόν είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εκφράσει θέσεις και απόψεις στα πράγματα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ερχόμαστε από παλιά. Έχουμε αρχές, έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο και πιστεύω ότι όταν θα κάτσει η σκόνη και θα μπούμε στη συζήτηση αυτή, θα δούμε και ποιος μπορεί να πραγματώσει την πολιτική αλλαγή που είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό θέλω να το πω να ακουστεί, ότι για το ΠΑΣΟΚ ο πολιτικός στόχος είναι της πολιτικής αλλαγής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ο στόχος, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Τι είπες,
1: με Γελή? Ποιον θα είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
0: Για πες, λοιπόν.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην κυβέρνηση με εκείνους οι οποίοι αποδέχονται την προγραμματική σύγκληση. Η συζήτηση δεν αφορά, ξέρετε, πρόσωπα και κόμματα, αφορά ιδέες. Εάν ταυτίζονται.
0: Προγραμματικές δεσμεύσεις.
2: Ναι. Εάν λοιπόν οι ιδέες μας ταυτίζονται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού, στο πλαίσιο του στεγαστικού, στο πλαίσιο του εργασιακού, τότε αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Όλα... Όπως καταλαβαίνετε, αυτό με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε ακριβώς απέναντι.
0: Ο λαός αποφασίζει, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
0: σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Τα προλάβαμε όλα. Σήμερα έχεις αυτό έτσι ρέντα, Παπαθανάση.
1: Τι να κάνω, αφού με είπες
0: συνέχεια, ότι... Μου κάνει συνέχεια προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε.
1: Ρε φίλε,
0: αυτό το έκανα εγώ που, για να κάνω μια ερώτηση περνούν στα 4,5 λεπτά. Δηλαδή μ' αρέσει όμως. Κάντο, μ' αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, όσο πολύ δηλαδή, αποκαλύπτεις... Έχουμε μια τελευταία υποχρεωτή. Για πες, πες.
0: Αποκαλύπτεις τα ταλέντα σου. Αποκαλύψε τα κρυφό ταλέντα.
1: Ξεδιπλώνοντας.
0: Παπαθανασίου δυναμίτη. Λοιπόν, πάμε στο
1: Έχουμε
0: good food.
1: Μια τελευταία υποχρέωση
0: στο good food,
1: τον κύριο Λουκά Ίσαρη. Food for good, γιατί είναι πραγματικά για καλό.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και τον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο μας, τον κύριο Λουκά Ισαρή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό. Γιατί έχουμε σήμερα αυτήν την πραγματικά πολύ σημαντική γιορτή στην Καλαμαριά, το 25ο Επετειακό Φεστιβάλ Φαγητού Food for Good. Καλή σας μέρα, κύριε Ισαρή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανασίου. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας στηρίζετε και προβάλλετε τις δράσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε και εσείς και μαζί και η ομάδα των γυναικών των 5 Υπήρων. Έχουμε εκπροσώπους από 30 χώρες. Και τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Πώς η κάθε μπουκιά μεταφράζεται σε έργο, σε στήριξη του ελληνικού παιδικού χωριού?
1: Έτσι όπως θα περιγράφει την Αγία Παθανασίου, είναι μια εξαιρετική, άκρος διαπολιτισμική εκδήλωση στην οποία κυρίες από 30 χώρες που εκπρόσωποι τους ζουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν θεσπίσει αυτή την υπέροχη ημέρα που συναντιούνται πολιτισμοί, γεύσεις, κουλτούρες, κάνουν μια γιορτή, μαγειρεύουν τα παραδοσιακά τους φαγητά με καλό σκοπό. Ο σκοπός είναι τα έσοδα να διατεθούν για τους σκοπούς του ελληνικού παιδικού χωριού που τα τελευταία χρόνια έτσι έχουν επιλέξει το σωματείο μας, και είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς αυτό το πράγμα και πολύ μεγάλη στήριξη.
2: Βέβαια, και μπράβο και σε εσάς, μπράβο και στο Δήμο Καλαμάρι και μπράβο κυρίες στις κυρίες που έρχονται εκεί για αυτόν τον καλό σκοπό να μαγειρέψουν, γιατί η μαγειρική, η συνταγή, η δοσομετρία είναι μια ολόκληρη τέχνη, έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, τόσο όσο θέλει μια σειρά από πράγματα, και όταν αυτό αφορά 5 Υπήρους είναι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Έτσι όπως τα λέτε, και είναι πολύ όμορφο γιατί οι κυρίες αυτές, ειλικρινά στο λέω, σήμερα γίνεται εκδήλωση, από αύριο θα ξεκινήσουν πάλι να κάνουν το πλάνο για την επόμενη χρονιά.
2: Μπράβο.
1: Για να φέρουν καινούργια γεύση, καινούργια φαγητά, και το κάνουμε πάρα πολύ μεράκι. Δηλαδή όποιος έρθει εδώ θα δει κυρίες που το κάνουν με χαρά, το ζουν, είναι ένα πανηγύρι.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Ισάρη, μπορούν κάποιοι να έρθουν εκεί στην Πλάζα Ρετσούς, δεν είναι?
1: Είναι στην Πλάσα Ρετσού, θα ξεκινήσει 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Α, 8 η ώρα το απόγευμα.
1: Στις του χώρου.
2: Αχα,
1: 8
2: okay,
1: η ώρα okay. Θα ανοίξουν οι πύλες.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει μια αξία να πούμε ότι είμαι και κοινωνικός λειτουργός, γι' αυτό το λέω από αυτήν την άποψη. Είναι μια πολύ ωραία δράση και για παιδιά, γιατί έρχονται και γνωρίζουν, επειδή έχει και χορευτικά, έχει και διάφορα δρόμενα από την κάθε χώρα. Γνωρίζουν κουλτούρες και πολιτισμούς που τους ανοίγουν τον ορίζοντα. Τους βάζουν να ταξιδεύουν και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
2: Να δοκιμάσουν το φαγητό και να δοκιμάσουν το φαγητό και μέσα από αυτό να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν. Βλέπουν βέβαια και την αφίεση, τον τρόπο ντυσίματος, όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η κουλτούρα, αυτός ο πολιτισμός είναι κάτι σημαντικό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι μια δράση πολύ οικογενειακή, γιατί έρχονται οικογένειες με τα παιδιά τους. Θα δοκιμάσουν τις γεύσεις που είναι κάτι. Γι' αυτό ουσιαστικά έρχονται, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Αλλά παράλληλα στη σκηνή γίνονται πολύ ωραίες πολιτιστικές δράσεις από κάθε χώρα και είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Και ήθελα να πω ότι το εισιτήριο είναι 10 ευρώ, δηλαδή μια οικογένεια μπορεί και με 10 ευρώ απλώς να μπει στην είσοδο, να έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει 4 διαφορετικές γεύσεις από 4 διαφορετικές χώρες. Οπότε είναι και προσιτό για μια οικογένεια να έρθουν να περάσουν όμορφα. Θα έχει μπαλόνια για τα παιδιά, γιατί σήμερα να πω ότι γιορτάζουμε και τα 25 χρόνια της διοργάνωσης. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, 25 χρόνια αυτές οι κυρίες συναντιόνται και προσφέρουν, και αυτό είναι θεσπέσιο νομίζω, η σταθερότητα που παρουσιάζουν.
0: Τα 10 ευρώ είναι ένα οικογένεια ή έκαστο μέλος?
1: Όχι, μπορεί μια οικογένεια να μπει και με 10 ευρώ. Μπορεί κάποιο, αν δεν θέλει να δοκιμάσει, να μπει και χωρίς εισιτήριο. Με 10 ευρώ, όπως μια οικογένεια, μπορεί να το μοιραστεί και να πάρουν από 4 γεύσεις. Αν κάποιο θέλει να πάρει παραπάνω, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά με 10 ευρώ μπορεί μια οικογένεια και να δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έρθει και να κάνει μόνο επίσκεψη.
2: Έτσι. Λοιπόν, μπράβο σε εσάς, μπράβο στις κυρίες, μπράβο στο Δήμο Καλαμαριάς που φιλοξενεί αυτές τις...
1: Ήθελα να πω ένα προσωπικό ευχαριστώ, γιατί προκύψαν κάποια προβλήματα και ήταν πολύ μεγάλη στήριξή της και μας βοήθησε ειλικρινά. Συνήθως δεν μνημονεύω τις δημοτικές αρχές για ευνόητους λόγους, μην νομίζω ότι το κάνω, αλλά επειδή προκύψαν πολλά προβλήματα την τελευταία στιγμή, ήταν δίπλα μας και μας στήριξε με όλη την καρδιά, και οφείλω να πω έτσι ένα ευχαριστώ.
2: Μπράβο στη Χρύσα. Λοιπόν, όλα καλά να πάνε, 8 η ώρα το βράδυ είναι. Λοιπόν, σπεύσατε Πλάζ Αρετσούς, το 25ο Επετειακό Φεστιβάλ Food for good, φαγητό για το καλό, είναι για καλό σκοπό. Σπεύσατε 30 χώρες, 5 ήπειροι, αρώματα, χρώματα, μουσικές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ εμείς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, συζητάτε για πολιτικά και οτιδήποτε άλλο, σας δίνουμε την ευκαιρία μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη, με το που θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, όλη η Ελλάδα, ναι, μπράβο, στο τηλεκοντρόλ, λοιπόν, όλη η Ελλάδα βλέπει ΕΡΤ. Το παγκόσμιο κύπελο επιστρέφει στο σπίτι του, την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας συνάδελφο, τον Τάσο Μπαγκλατζή. Τάσο μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το παγκόσμιο κύπελο ή να ξεκινήσουμε πρώτα τα τοπικά, τα δικά μας, με τις μεταγραφές του Άρεος, του ΠΑΟΚ και του μπάσκετ κλπ.
2: Και
0: λοιπά, και ό,τι άλλο συμβαίνει.
2: Φιλικό βέβαια. Ούτε μας μας νοιάζει, ούτε την Ιταλία. Αλλά εντάξει.
0: Θα μας τα πει όλα ο Τάσο, ό,τι
2: εκτιμάται.
0: Ναι.
1: Πρώτα να πούμε ότι γίνονται κινήσεις μπασκετικές, έτσι αμυγός μπασκετικές, γιατί στο ποδόσφαιρο ακόμα οι ομάδες της πόλης αλλά και γενικότερα βλέπουμε κάποιες κινήσεις να γίνονται. Είναι μια περίοδος όπου οι ομάδες κάνουν, βολιδοσκοπούν τους μεταγραφικούς στόχους και βάζουν και τον πύχη εκεί που θέλουν, ψηλά όπως είναι. Όπως ήθιστε να γίνεται, αλλά είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, κυρίως για τις ομάδες της πόλης που βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν μπει πολύ ζεστά στη διαδικασία. Άσχετα, αυτό δεν σημαίνει μάλιστα ότι δεν κινούνται. Κινούνται, αλλά κάποια ονόματα ακόμα δεν κυκλοφορούν με γνώμονα πάντα την ακεραιότητα των ειδήσεων που βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί όπως ξέρουμε αυτή την εποχή, υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα τα οποία περνάνε στην ημερήσια διάταξη από τα ΜΜΕ προς τα έξω. Λοιπόν, στο μπάσκετ γίνεται μια κοσμογονία στη Θεσσαλονίκη, αυτό το έχουμε ξαναπεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτός που έχει κάνει μέχρι στιγμής το μπαμ, να το πούμε έτσι, έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του, είναι ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει το συντομότερο δυνατό το ρόστερ του, έχοντας εδώ και λίγες ημέρες και επίσημα στην άκρη του πάγκου του τον Βασίλη Σπανούλη. Πολλοί μπορεί να μην το πίστευαν και να περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ για να πιστούν ότι η διοίκηση ΣΥΑΟ είναι διατεθειμένη όχι μόνο να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, στα ταμεία της ομάδας, αλλά να επαναφέρει τον Άρη σε μια τροχιά ευρωπαϊκή σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή του χρόνου ο Άρης όπως και ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζονται στο EuroCup. Τι σημαίνει EuroCup? Σημαίνει η δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ μετά την Ευρωλίγκα. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα και θα υπάρχουν και αλλαγές φέτος. Όποιος το κερδίζει παίρνει πρόκριμα για την Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Άρα θα πρέπει να τα δούμε καρέ-καρέ. Είναι ακόμα νωρίς για να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ των ομάδων, όπως και ο ΠΑΟΚ που κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να βελτιωθεί με αλλαγές προσώπων και την παρουσία ονομάτων στο ρόστερ του που θα τον δυναμώσει ακόμα περισσότερο για την επόμενη χρονιά. Αλλά για να
2: και
1: το
2: να γίνει πάλι Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, πρωταγωνίστρια. Γιατί όταν ήμασταν μικρά παιδιά και μεγαλώσαμε, ξέρεις, με ονόματα θρύλους εδώ της Θεσσαλονίκης. Και τα τελευταία χρόνια, εντάξει, πρωταγωνιστούν. Τελευταίες δεκαετίες πρωταγωνιστούν οι ομάδες της Αθήνας γενικά.
1: Είναι τα μεγάλα budget. Τώρα το μια ομάδα έχει 40 και 45 εκατομμύρια budget, αλλά είναι και η λίγα που αγωνίζονται, γιατί τα έσοδα στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολλά, έτσι. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει και τεράστιες προσπάθειες και τα αποτελέσματα είναι απτά. Δηλαδή το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η T-Center πλέον είναι ένα γήπεδο το οποίο το ζηλεύουν ακόμα και ομάδες του NBA. Έχει γίνει μια ανακατασκευή, ένας εξοραϊσμός, έτσι. Αυτό θα γίνει σύντομα και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον θα πάρουν σειρά και τα δικά μας γήπεδα εδώ. Και
0: εδώ το παλέ, βέβαια.
1: Με το Αλεξάνδριο που θα γίνουν Dreaming Gully School, θα γίνουν παρεμβάσεις για να επεκταθεί σε πρώτη φάση σύν 1000 θέσεις στο κομμάτι που είναι κενό, όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση αριστερά, προς με μέτωπο δηλαδή την παραλία. Και πάλι είναι μικρό σε χωρητικότητα, έτσι. Δεν είναι σαν το κλειστό της Πηλάς, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, αλλά και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις στο γήπεδο. Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι μια χώρα 10 εκατομμυρίων όπως η Ελλάδα έχει δύο ομάδες κορυφαίες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, mm-hmm. το μπασκετικό. Mm-hmm. Δύο ομάδες που διεκδικούν κάθε χρόνο την είσοδό τους στο Final Four και την Ευρωλίγκα. Το κατέκτησε φέτος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχει σειρά αστεριών. Και μπαίνουν πολύ δυνατά και δύο ομάδες της πόλης που μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά με βάση τους ιδιοκτήτες που έχουν, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν το ρου της ιστορίας, δηλαδή να επαναλάβουν αυτό που έγινε τη δεκαετία του 80 και του 90 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι.
1: Να επιστρέψει το μπάσκετ εδώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχει και στην Αθήνα.
2: Μα δεν το θέλει κανείς αυτό να μην υπάρχει.
0: Παίκτες έχουμε να αναφέρουμε, Τάσο, που έρχονται πλέον στην ονόματα.
1: Υπάρχουν πολλά ονόματα. Υπάρχουν πολλά ονόματα,
0: αλλά ακόμη δεν έχουν τελεσιδικήσει.
2: Να είναι έγκυρες
1: ανακοινώσεις. Υπάρχουν πολλές φήμες, ο Άρης κάνει κινήσεις από την Αμερική για να φέρει παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο Σπανούλης. Ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός κατά πόδας, θέλει να δυναμώσει πολύ την ομάδα του και με τον Καλάθη και με άλλους καλατοσφαιριστές. Mm-hmm. Γενικότερα είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε τη διαμόρφωση των ρόστερ των δύο ομάδων.
0: Ωραία. Αλλά πάμε τότε στο παγκόσμιο κύπελο που
1: πάμε
0: εκείνη...
1: πρώτα να πούμε ότι σήμερα υπάρχει φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο της εθνικής μας ομάδας.
2: Το παγό δεν με αφήνει. Γιατί το θες το φιλικό, μου λέει. Εντάξει, γιατί να μην το δούμε το φιλικό δηλαδή. Πες τα σου.
1: 10 η ώρα Παγκρίτιο, εθνική ομάδα κόντρα στην Ιταλία και αυτή είναι μια ομάδα η οποία έμεινε έξω δυστυχώς, γιατί εγώ προσωπικά είμαι φαν των Ιταλών και της νοοτροπίας, αλλά
0: αυτό που σε έγινε πάλι ρε Τάσο, να μείνει η Ιταλία έξω από το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Τα πήγε πολύ καλά.
1: Είναι φοβερό και είναι η δεύτερη διοργάνωση μεγάλη το τελευταίο διάστημα έξω. Καταλαβαίνει κανείς ότι για την Σκουάντρα Τζούρα που αποτελεί λατρεία για τους Ιταλούς, λατρεία παγκόσμια κτλ., είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη
0: στεναχώρια, έτσι, βέβαια.
1: Και ένα είδος κατάθλιψης να βλέπουν το Μουντιάλ χωρίς την αγαπημένη
0: την Ιταλία.
1: Ομάδα.
0: Εδώ είχε κινηματογραφικές ταινίες που βλέπαμε και είχε κάποιες σκηνές όπου άλλος άκουγε στο ραδιόφωνο ματς της Εθνικής Ιταλίας. Δηλαδή και σε κινηματογραφικές ταινίες τώρα, που δεν είχε αντικείμενο το ποδοσφαιρικό μάτς, είχε άλλο και ενσωμάτωνε και...
1: Έχουν πάθος οι Ιταλοί με
0: το βέβαια. Έχουν πολύ καλό πρωτάθλημα, έτσι.
2: Τώρα
0: σήμερα
2: έχει καλέσει ουσιαστικά την ομάδα των Ελπίδων. Τα νεαρά τα παιδιά τώρα για να δουν πώς θα πάει αυτό το πράγμα, σωστά.
1: Ναι, αυτά δεν είναι τα παιχνίδια περισσότερο για να...
0: Δοκιμάσου.
1: Είναι οι ομάδες λίγο να μπουν σε μια διαδικασία, να μπουν οι προπονητές, ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι Ιταλοί διεθνείς έχουν βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι πολύ επιβαρημένοι, παίζουν σε μεγάλες ομάδες και τα λοιπά. Έτσι θέλουν και αυτή ξεκούραση. Εν πάση περιπτώσει...
2: Η δικιά μας ομάδα σε τι φάση είναι? Φιλικό και αυτή βέβαια, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Φιλικό,
2: αλλά...
1: μετά το 2-2 πριν από λίγες ημέρες στην Σουηδία.
2: Προτεστικό ήταν, εκείνο καλό ήταν.
1: Γιατί έρχονται τα αποκριματικά, δηλαδή μπαίνουμε σε επίσημα παιχνίδια από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Έτσι, και ο Γιωβάνοβιτς θέλει να δει γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, ήθιστε να γίνονται φιλικά παιχνίδια. Αλλά αυτό περνάει και λίγο σε δεύτερη μοίρα. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας και περισσότερο βοηθούν τους προπονητές να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Το κακό είναι ότι η εθνική μας δεν κατάφερε να προκριθεί και να βρίσκεται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Τώρα πάμε στην πρεμιέρα της Πέμπτης, 11 του μηνός.
2: Να χάρη και ο Αλέξανδρος επιτέλους.
0: Εγώ τι να χάρη.
2: Τώρα θα στην ώρα προσπαθεί να το περάσει.
1: 10 η ώρα Ελλάδος.
0: Σε λίγο ανεβασμένη σήμερα, έτσι. Πολύ ανεβασμένη η γελή.
2: Είναι χαρούμενοι που είμαστε μαζί, πρέ. Έχουμε καιρό γι' αυτό να κάνουμε
0: κουβί. Πάμε, πάμε. Άστο να μην.
1: Το Μοντιάλ πάντως είναι... Είναι μια διοργάνωση που εγώ από πτυρικά θυμάμαι ότι όλοι στυνόταν στις τηλεοράσεις τους, βγαίνουν στα μπαλκόνια αυτό το ελληνικό καλοκαίρι που βγάζαν τις τηλεοράσεις στα μπαλκόνια για να το παρακολουθήσουν. Φέτος οι ώρες είναι λίγο ανάποδες γιατί μιλάμε για Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Αλλά κάποια παιχνίδια θα γίνονται την ώρα που θα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Έτσι. Αυτό γίνεται για να μπορέσει και ο υπόλοιπος κόσμος να έχει μια λογική ώρα για να μπορέσει να παρακολουθήσει παιχνίδι. 11 του μηνός, 10 η ώρα Ελλάδας, θρυλικό Αζτέκα του Μεξικού. Μην ξεχνάμε, εκεί έγινε το μεγάλο παιχνίδι, ο ημιτελικός
0: Αργεντινής
1: με την Αγγλία, με το χέρι του Μαραντόνα, ο οποίος στη συνέχεια είπε το φοβερό που έχει μείνει στην ιστορία, ήταν το χέρι του Θεού, έτσι, με εκείνη την εξαιρετική κούρσα που έκανε και τον γκολ που έβαλε απέναντι στους Άγγλους πίσω από τη γραμμή. Θεωρείται ένα ίσως το κορυφαίο γκολ όλων των εποχών. Το Αζτέκα παραμένει πάντα ένα τεράστιο θρυλικό γήπεδο, εκεί θα γίνει η πρεμιέρα, η ομάδα του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική. Αυτή είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ που διεξάγεται στις τρεις χώρες της Βορείας Αμερικής, δηλαδή Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Την Δευτέρα είναι ο τελικός, γιατί στην Ελλάδα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τους τελικούς του μπάσκετ του GBL. 1-1 μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε Δευτέρα σε ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δηλώσεις για τη διαιτησία στο επίκεντρο. Όλα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή, είναι τα νεύρα καταμένα γενικότερα σε αυτή την φάση. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το επόμενο παιχνίδι, το τρίτο, 1-1. Αν έχω χρόνο να πω και κάτι άλλο, NBA.
0: Δεν έχει.
1: Μόνο αυτό, δεύτερη νίκη των Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο. Προηγείται 2-0, τρίτο παιχνίδι Madison Square Garden με παρουσία πιανού άλλου του Προέδρου της Αμερικής. Έτσι, με τεράστια μέτρα ασφαλείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο. Τάσο Παγκλατζής μας ενημέρωσε πληρέστατα και για τα αθλητικά. Κάπου εδώ, αγαπητή Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Εδώ ακριβώς, αγαπητέ Αλέξανδρε.
0: Ναι, σπέβδουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια και χαρά σας.
2: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στη ρητορική ερώτηση «Γιατί ζητά τρίτη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός», απάντησε «Γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση?» Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν για τον τόπο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψη του στην Κρήτη. Ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από πάρα πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα της αστυνομίας, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στα σπίτια του βρέθηκαν κινητά, υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βόρειων Προαστίων στην Αττική, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν και υπονομεύουν την έθραστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πάντως έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα λιγότερο από 48 ώρες. Στο Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μέρς πριν από τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι των Ε3 Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στην Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη, όπως τονίζουν και διαρκή ειρήνη. Η συνάντηση γίνεται λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον Πούτιν της πρότασης Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Ηλιούπολη, προσέκρουσε σε προστατευτικό στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση, ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής γιατί φωτογράφιζε μια 14χρονη εν αγνία της μέσα σε αστικό λεωφορείο. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες με την κατηγορία παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ένα μεγάλο πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε χθες βράδυ μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον άντρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στον άντρα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι και πρόσχερα πιο έντονες. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
10: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τραβήξαμε και σήμερα τις κουρτίνες.
9: Γιατί
10: να μπει
9: μεσημέριασε.
10: Ο ήλιος, να μπει το φως. Μαζί με τις μουσικές μας έχουμε την διάθεση να σας κάνουμε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο δίωρο. Και σήμερα είναι και ιδιαίτερο, γενικά η Κυριακή είναι ιδιαίτερη.
9: Έτσι, και θα σας τα πούμε μετά γιατί. Πάντως ξεκίνησε ωραία ημέρα, δηλαδή από νωρίς το πρωί είχε γιατί... έναν ωραίο ήλιο. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
10: Και τώρα δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
9: Αυτό είναι αλήθεια, κάποιες στιγμές άμα δεν, ναι, άμα δεν φυσάει η ζέστη γίνεται πιο έντονη.
10: Ζηλεύω αυτούς που τώρα είναι με τα ποδαράκια στο κύμα.
9: Ναι, όχι, και εδώ έξω καλά είναι. Καλά είναι. Δεν ασφιχτιούμε ακόμη.
10: Εννοείται αυτά που ζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι που ενδεχομένως θα τα ζήσουμε.
9: Καλά, καλοκαίρι δεν το λες ακόμα. Αρχή είναι. 7 Ιούνιου είναι ακόμα.
10: Σήμερα
9: κάτσε να προχωρήσει και βλέπουμε.
10: Εδώ δεν θα είμαστε μόνες ούτε την πρώτη ώρα ούτε τη δεύτερη.
9: Για αρχή έχουμε μαζί μας το Φάνη Ηλιάκο.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Τον είχαμε και χθες.
9: Έτσι, του άρεσε, λέει. Καλά πέρασε. Δεν υπέφερε πολύ, οπότε έμεινε.
10: Λοιπόν, να πούμε εδώ στη γειτονιά μας που έχουμε από αυτούς που μείναν στην πόλη μια σχετική κίνηση στη ΔΕΘ, γιατί έχουμε ακόμα το Flea Market.
9: Το Flea Market ολοκληρώνεται σήμερα. Αν θέλετε μουσική και φαγητό, αλλά και διάφορα προϊόντα, εδώ ελάτε στη ΔΕΘ.
10: Να σας θυμίσουμε πως θα βρείτε αντικείμενα και έργα τέχνης, συλλεκτικά vintage, ρετρό προϊόντα. Από εκεί και ύστερα πάμε στα βιολογικά προϊόντα, νόστιμες λιχουδιές και πάντα, όπως είπαμε, και μουσική. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Αν μείνατε στην πόλη, το βραδάκι ξέρετε πού θα πάτε.
9: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μήνυμα στο Viber 693-007 82-28.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Τίποτα από όλα αυτά, μόνο το καλό.
2: Έτσι, όχου και δε με νοιάζει και κακό νέο, σας κλείνουμε το μικρόφωνο σήμερα.
1: Ακριβώς, γιατί σήμερα το καλό νέο είναι ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε live τους έτερος εμείς.
2: Έτσι, θα έχουμε μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο και πολλές φωνές. Στο τραγούδι θα έχουμε την Ραΐσα Ιωαννίδου.
1: Πάρης Καραγκούνης πιάνο τραγούδι, Παναγιώτης Σταυρουλάκης κιθάρα φωνή.
2: Πολλές φωνές. Στο τραγούδι θα έχουμε την Ραΐσα Ιωαννίδου.
1: Πάρης Καραγκούνης πιάνο τραγούδι, Παναγιώτης Σταυρουλάκης κιθάρα φωνή. Νίκος Εγκλέζος μπουζούκι φωνή. Θα περάσουμε τέλεια 2 με 3 με πολύ

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν να κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν, να θυμηθούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Κρίμα είναι να τους ξεχνάμε.
2: Πολλοί κόσμοι.
1: Αγισίλαος και Αγισιλία. Τον Αγισίλαο το ξέρω σαν όνομα. Αγισιλία δεν έχω ακούσει ποτέ.
2: Τη φωνάζουν Λία γι' αυτό.
1: Πολύ πιθανόν. Ο Αριστομένης, ο Μένης, ο Ασημάκης, η Ασημίνα, ο Βενέτιος, η Βενετία.
2: Βενετία ξέρω, Βενέτιο δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, ο Λαοκράτης, ο Όθωνας, η Οθωνία και ο Τιμολέων. Χρόνια πολλά,
2: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και να πούμε ότι σήμερα, 7 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
1: Και επίσης η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων.
2: Και πάμε στα παλιά, 1821 σαν σήμερα. Ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.
1: Πάμε και ένα χρόνο μετά, 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου. Γιόρταζαν το Ραμαζάνι, σκοτώνεται ο ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.
2: 1907 απαγχωνίζεται από τους κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπετανάγρας.
1: 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας.
2: Το 1970, σαν σήμερα, ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού που έληξε 1-0. Ο Μπάνκς θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα.
1: Να τα θυμόμαστε λίγο αυτά. Μπορεί να παίξουμε στον εκατομμυριούχο και να μην
2: τα θυμάμαι. Το έχω ξεχάσει ήδη.
1: 1981 η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ ως Ιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν γνωστή με το όνομα επιχείρηση Οπέρα.
2: Το 1778

0: Γεννήθηκε ο George Brian Bramell, γνωστότερος ως Bo Bramell, Άγγλος δανδύς που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο.
1: 1848 γεννιέται ο μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Paul Gauguin, ο Γάλλος.
0: 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Prince και περισσότερα θα πούμε σε λίγη ώρα.
1: Ενώ από τη ζωή το 1954 φεύγει ο Alan Turing, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους, που η ζωή και το έργο του έγινε και ταινία.
0: 1980 σαν σήμερα έφυγε ο συγγραφέας Henry Miller, ο τροπικός του καρκίνου, ο κολοσσός του Μαρουσιού.
1: Και το 2015 φεύγει ο καλύτερος δράκουλας της μεγάλης οθόνης, ο Christopher Lee.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατζάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει

0: θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Τάχα μου, του δώσαμε σύνταξη, μπας και φύγει από
2: εδώ. Όχι, ποιος να είναι εδώ τώρα.
3: Δεν μπορεί. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Και δεν μπορεί χωρίς τους ακροατές και τις ακροάτριες.
3: Εννοείται.
1: Να αφήσει Αλέξανδρε 30 φίλου.
4: Να σας πω κάτι. Η επιλογή είναι να έρχομαι σε ανθρώπους που αγαπάω, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι σίγουρο.
4: Οι απόψεις μου για το... για την ποιότητα, το θέμα, την ιδεολογία και όλα τα άλλα, την ξέρει ο κόσμος και την γνωρίζει. Επίσης, αυτό που θέλω να πω και στον κόσμο, μια που είμαστε εδώ, μια εκπομπή που την αγαπάω, γιατί είναι δική μας και αυτή, έτσι, μαζί τις κάναμε όλες αυτές τις εκπομπές. Και αυτές που κάναμε μαζί, και ήσασταν και στην ποιητική αδεία, και στις εικονογραφίες και στα βιογραφικά και σε όλα τα πράγματα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλλά δεν είμαστε μόνο
3: και... Όχι, είμαστε και εκτός ραδιοφόρου.
4: Ναι, βέβαια.
3: και, χρόνια
4: και
3: τώρα.
4: Και το ζήτημα είναι ότι τώρα με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε τι έγινε, γιατί δεν ακούγονται οι εκπομπές και τα λοιπά. Λέω, ρωτήστε την ΕΡΤ, θα σας πει αυτή. Και το άλλο που είναι ότι εγώ δεν θέλω να ακούω ότι πραγματικά αυτά που κάνω είναι αντικατάστατα. Θα ήθελα να υπάρχει μια προοπτική και νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν
1: σαφώς
4: πράγματα.
1: Και υπάρχουν. Αυτό
4: το είναι θέμα, είναι τι κάνει η διοίκηση. Αυτό πρέπει να το δει και να δούμε. Έχουμε και το μαύρο σε λίγο. Να δούμε τι έχει μείνει από όλη αυτή την κατάσταση και τι είναι αυτό για την ΕΡΤ που εμείς τουλάχιστον θέλαμε τότε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εξακολουθούμε να θέλουμε κάποιοι, όχι
1: για
4: όλοι.
1: Γι' αυτό που αγωνιστήκαμε.
4: Ναι, ναι.
3: Πλησιάζει 11η του Ιούνιου, πλησιάζει και 12η του Ιούνιου, Αλέξανδρε.
1: Κάτι ωραίο θα γίνει 12 του Ιούνιου.
4: 12 του Ιούνιου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου, είναι το 4ο αφιέρωμα που γίνεται. Και το θέμα είναι ότι πάντα, επειδή το θέλει ο κόσμος και το ζητά, το ξέρετε εσείς, που συμμετέχετε για δεύτερη φορά τώρα, mm-hmm, συνεχόμενη, έτσι. Mm-hmm. Ιούνιος ήταν ίδια μέρα περίπου, έτσι, 11
3: ένα χρόνο μετά και πάλι μαζί.
4: 11-12 mm-hmm τώρα, έτσι, ναι.
1: Mm-hmm.
4: Και νομίζω ότι η Κατερίνα Γόγου είναι πάρα πολύ διαχρονικός, είναι πάρα πολύ διαχρονική και διαχρονικός ο ποιητικός της λόγος.
1: Αυτό είναι
4: αλήθεια. Και ο καταγγελτικός της λόγος. Πάλι εδώ έχουμε κάτι να πούμε που μετά από τόσα χρόνια η Γόγου βγαίνει δικαιωμένη. Και όχι μόνο εγώ, όλοι οι καταραμένοι ποιητές του, καταραμένοι μέσα σε εισαγωγικά.
1: Παρ' όλα αυτά μας έλεγε θα τον αλλάξουμε.
4: Θα τον αλλάξουμε τον κόσμο.
1: Δεν τον αλλάξαμε.
3: Τουλάχιστον
1: δεν
3: γι' αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε κάθε μέρα.
1: Αλλά ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε. Εννοείτε.
4: Ναι, και νομίζω ότι με έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα που μπήκε να κολλούσε αφήσεις, έτσι έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο για να το προωθήσουμε. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που θα το δούνε, που ενδιαφερόταν πάρα πολύ και όλοι ξέρανε από ένα πείμα της Γόγου, γιατί οι πιτσιρικάδες ήταν 18 χρονών.
1: Καλά, σε εκείνη τη φάση τα ξέραμε απ' έξω τα πείματα.
4: Ναι. Ήτανε... Και τώρα το ίδιο πραγματικά, παιδιά. Και...
1: Η αλήθεια είναι αυτή, διαχρονικότατη όπως είπες, και επίσης το σημαντικό είναι ότι όταν ακούνε για μια τέτοια εκδήλωση, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε θα ήθελα και εγώ να είμαι και να διαβάσω και εγώ
4: ναι,
1: κάποιο
4: ναι,
1: ποίημα.
4: Και αυτό, ναι, έτσι. Είναι και αυτό.
1: Θα πρέπει αλλά... να κάνουμε σε έναν πολύ μεγάλο χώρο και να έχουμε όλο
3: το αγαπημένο του ποίημα από την Κατερίνα.
4: Έτσι, ναι, θα το κάνουμε στην πορεία.
3: Άνοιξε το λίγο, Αλέξα.
4: Εντάξει, βέβαια να πούμε εδώ ότι τα καινούργια χαρακτηριστικά είναι ότι και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι ότι έχει περισσότερα τραγούδια και βάζουμε και Νικόλα Άνσιμο που αγαπούσε πάρα πολύ Γόγου και συνεργαζόταν μαζί της, ήταν και φίλοι. Mm-hmm. Ήταν και, φίλοι. Mm-hmm. Και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, αλλά επίσης και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για... που έχουν μελοποιηθεί και είναι πολύ γνωστά και τα ξέρει ο κόσμος, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση που τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι περισσότερο τα τραγούδια γνωρίζουν κάποιοι παρά την ποίηση και μετά ψάχνουν να βρουν και τα βιβλία για να δουν και τα υπόλοιπα ποίηματα.
4: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση στην πρώτη φορά που το παίξαμε, που κάναμε αυτή την εκδήλωση στην αίθουσα συντακτών,
1: ναι,
4: στην χειμερινή αίθουσα, είχε πολλούς νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς νέους, ναι, οι οποίοι καθόταν και ακούγανε την ποίηση της Γόγου. Κάποια πράγματα τα ξέρανε, κάποια δεν τα ξέρανε. Τώρα να πούμε εδώ ότι και αυτά που λέτε εσείς είναι η Μαριάννα και η Άννα, αυτά που λένε όπως και η Γαβριέλα είναι κάποια ποίηματα τα οποία...
3: Ψωνίδου, να πούμε, θα είναι μαζί μας.
1: Να πούμε και
4: θα είναι. Πούμε, ναι. Είναι κάποια ποίηματα και κάποια λόγια και κάποιοι διάλογοι και κάποια σκέψεις της Γόγου τα οποία δεν τα έχει ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Και θυμάμαι τη φορά που το κάναμε στην Ιδρία.
1: Πέρσι, ο κόσμος, τέτοια εποχή, ναι.
4: Ο κόσμος είχε πολύ... πολύ περιέργεια να ακούσει και να πάει παρακάτω και συγκινήθηκε. Έκλαιγαν ακόμη. Δηλαδή ήταν
1: μια πολύ ωραία βραδιά και νομίζω ναι, ο κόσμος άκουσε με πολύ προσοχή μεγάλα κομμάτια από την ποιήση και το έργο της Κατερίνας Γόγου. Τώρα λοιπόν είπαμε, εκτός από τη Μαριάννα και την ομιλούσα, θα είναι μαζί μας η Γαβριέλα Σαμψονίδου.
3: Βεβαίως ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου με την φυσαρμόνικα.
4: Ο Γιάννης Κολοβός.
3: Στο κοντραμπάσο. Ναι, σωστά. Ο Γιώργος Ολιάκης.
4: Ναι.
1: Κιθάρα και τραγούδι.
4: Και μας βοηθάει και στον ήχο ο Γιώργος.
1: Ξέρει καλά.
3: Ο Νικόλας Καραγκούνης, κιθάρα και τραγούδι επίσης.
4: Ένα προλογικό σημείωμα κάνει ο Θανάσης Βικόπουλος, μας είπε θα το κάνει μακάρι να μπορέσει να έρθει και να το διαβάσει ο ίδιος, και ιδάλλως άμα δεν το διαβάσει ο ίδιος θα το διαβάσει
3: εσείς. Και δεν είπαμε που όλα αυτά το είπαμε.
4: Όλα αυτά στην ταράτσα της SM.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου, 8:30 το βράδυ.
1: Πολύ
3: όμορφο θα είναι εκεί πάνω. Στην ταράτσα είναι καταπληκτικά.
4: Στρατηγού Καλάρη 5 στην ταράτσα. Έτσι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν την Παρασκευή. Και θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Να πούμε επίσης ότι και ο Γιάννης Φραγκούλης θα πει μερικά πράγματα για την.
1: Για το κομμάτι που αφορά στο σινεμά, στον κινηματογράφο και την Κατερίνα Γόγου. Πάρα πολύ ωραία θα είναι και νομίζω ότι πάντα θα θέλει ο κόσμος να ακούει την ποιησή της, να τραγουδάει τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν.
4: Ευχαριστούμε τον κόσμο που τα αγαπάει και τα ζητάει αυτό. Γι' αυτό το κάνουμε για τέταρτη φορά. Είναι πάλι Γόγου. Είναι πάλι Γόγου. Τι να κάνουμε εδώ. Έτσι θέλουμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρε, που ήρθες να πούμε αυτά τα πραγματάκια.
4: Περιμένουμε τον κόσμο στις 8.30, έρθει λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος. Ναι, αλλά θα τον μεγαλώσουμε εμείς, θα τον κάνουμε μεγάλο.
1: Όλοι καλή χωράνε. Μούζικα, μαέστρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Prince Rogers Nelson, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 στη Μινεάπολη της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Prince, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2016 σε ηλικία 57 ετών. Ήταν το πέμπτο από τα 7 παιδιά του πιανίστα και συνθέτη της jazz John Nelson και της τραγουδίστριας της jazz Matt.
1: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γλιτώσει, έτσι. Ήταν σε μια οικογένεια. Ήταν και στο DNA, ήταν και σε αυτό που ζούσε καθημερινά με δυο μουσικούς γονείς. Και βέβαια ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρός. Όταν ήταν 18 χρονών, υπέγραψε για το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο. 1979 κυκλοφορεί το πρώτο του δίσκο με τίτλο Prince, που γίνεται πλατινένιος, και οι τρεις επόμενοι δίσκοι του απασχόλησαν κοινούς και κριτικούς με το στίχο που είχαν, τον ιδιαίτερα ερωτικό. Και το μείγμα funk, χορευτικής μουσικής αλλά και rock.
0: 1984 ο Prince έγραψε το soundtrack και πρωταγωνίστησε στη ταινία Purple Rain και έγινε και παγκόσμια γνωστός, έτσι. Ο Prince, που κέρδισε 7 Grammy, μία χρυσή σφαίρα, ένα Oscar για την ταινία Purple Rain, και εισήχθη στο πάνθεον του rock and roll το 2004, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του rock and roll.

0: kiss.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα,
2: σαν σήμερα το 2002 φεύγει από τη ζωή η Μαλβίνα Κάραλη. Συγγραφέα, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια.
3: Το πραγματικό της όνομα Μαρία Ελένη Σακά και σύμφωνα με το ιδιόχειρο βιογραφικό της γεννήθηκε στο Ισραήλ, μεγάλωσε στην Αθήνα. Πατριός της ήταν ο τραπεζίτης Σακάς, ενώ ο ψαριανός παππούς της Γιώργης Σακάς ήταν ναύαρχος του τότε βασιλικού ναυτικού, μητέρα της η Χάνα, Χιώνα, ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, μια δασκάλα, το γένος Ιωάννη Χαρίτου, την οποία γνώρισε ο πατριός της σε μετάθεσή του από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Πύλο το 1950.
2: Με το πραγματικό της όνομα Μέρη Σακά πήρε μέρος σε κινηματογραφικές ταινίες. Ορφανή σε ξένα χέρια, Κατρακύλισμα στο Βούρκο, Ορφανή στους πέντε δρόμους. Εργάστηκε πολλά χρόνια σαν δημοσιογράφος στην Απογεννατινή, στην Ελευθεροτυπία, στα περιοδικά Φαντάζιο, Επίκαιρα, Γυναίκα, Κλικ. Και βέβαια ξεκίνησε τηλεοπτική καριέρα στην ΕΡΤ, Νότες και τα Λόγια, Μαγειρική Τέχνη, και μετά πήγε σε ιδιωτικούς σταθμούς, κυρίως τα σόου που παρουσίαζε, έτσι θα μπορούσαμε να τα πούμε, ήταν ολιγόλεπτα, στυλ επιθεωρησιακό.
3: Η Μαλβίνα Κάραλη ήταν σεναριογράφος και μάλιστα τιμήθηκε και με δύο κρατικά βραβεία σεναρίου για τις ταινίες Ξένια το 1989 του Πατρίς Βιβάνκος και Κρυστάλλινες νύχτες της Τόνιας Μαρκετάκη το 1992. Συνέγραψε τα σενάρια στις ταινίες Αρχάγγελος του Πάθους του Νίκου Βεργίτση και Ζωή Χαρισάμενη του Πατρίς Βιβάνκος. Έγραψε βιβλία, Αθώος Αναγαπημένος, Τα Κορίτσια στη Σαβάνα και πολλά ακόμη, και έγραψε και μια σειρά 5 βιβλίων μαγειρικής με τον γενικό τίτλο «Η κουζίνα της Μαλβίνας».
2: Η Μαλβίνα είχε αλλεργία στην εξουσία, έτσι λένε όλοι, και κάποια στιγμή έχει πει το καταπληκτικό «Μικροαστός δεν θέλει μπλεξίματα, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ επαναστάτης, άρα παλικάρι. Δεν είναι αντιπαθής σαν υπέρμετρος, είναι συχαμένος σαν πλαγιόδρομος. Νομίζει πως είναι διπλωμάτης και πως λύνει γόρδιους δεσμούς, στην ουσία όμως ξεμπερδεύει μόνο τον εαυτό του και τρελαίνει όλο τον κόσμο γύρω του. Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από αυτά τα ήσυχα, μιλήχη ανθρωπάκια του μικροαστού». Και έχει πει και άλλα πολλά αποφθέγματα, κυρίως για τον έρωτα. Είχε με τον έρωτα μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Στον έρωτα, όταν έχει σταθερές βάσεις, είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη, καλή ανατροφή, σωστές χαρακτηρολογικές δομές, τη χάνεις την αξιοπρέπειά σου απέναντι στον άλλον. Διαφορετικά, είσαι βλάκας.
2: Σημασία δεν έχει μόνο ποιον αγαπάς, αλλά με ποιον μπορείς να είσαι ο πραγματικός εαυτός σου. Εγώ έτσι είμαι μαζί σου και ξέρω πως με μένα είσαι ο εαυτός σου και θα είμαι ο υπασπιστής σου σε κάθε πετροπόλεμο. Και πολλά πολλά άλλα. Μια εξαιρετική γυναίκα που έφυγε πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ νέα. Λοιπόν, εμείς με μουσική θα σας αφήσουμε, αφού σας θυμίσουμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων
3: θα έχουμε πολύ μουσική.
2: Για πες, τι θα έχουμε?
3: Θα έχουμε τους Έτερος Μις, Νίκος Γκλέζος, Παναγιώτης Σταυρουλάκης, Πάρης Καραγκούνης, Ραΐσα Ιωαννίδου. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 2 στον 102 FM.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια, οι οποίες έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι, 6 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε πολύ αισθητή τη δόνηση στις όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία. Λίγα λεπτά αργότερα, στη μία και δύο πρώτα λεπτά, δεύτερος ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στην ίδια περιοχή κοντά στα 5,2 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Αθανάσιο Γκανά, και τον σεισμολόγο Κώστα Παπαζάχο, χρειάζεται προσοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνης, Γιώργο Τσαπρουνιώτη, έγιναν εκτεταμένες βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, έγιναν σημαντικές καταστροφές και ζημιές και σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο, στους οικισμούς Δαφνούσα, Τρούπη και Καλύβια. Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο προσώρας τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισότητες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Ο πρόεδρος του Πασόκ, απαντώντας στη ρητορική ερώτηση γιατί ζητά τρίτη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, απάντησε: γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενίκιο, γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν για τον τόπο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Την πλήρη ομολογία του 37χρονου Παλαιστίνιου, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι τον ανέκριναν μετά τη σύλληψή του στην Κρήτη. Ομολόγησε ότι ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτήν πριν από χρόνια και είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία. Ο 37χρονος βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο νόμιμα. Μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χτες το μεσημέρι οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθορά σε πολεοδομίες. Ανάμεσα τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων της Αττικής, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Downing Street στρέφεται το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο Κιρ Στάρμερ υποδέχεται τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μέρς πριν από την διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο τραπέζι των Ε3, Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την αστυνομία το γιοταγή επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπει στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αθλιός καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό αλλά με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
4: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
5: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, την ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
6: μαζί.
7: Πιάσε κόκκινο.
6: Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη αρχή, Μαριάννα.
1: Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Μας άρεσε πάρα
0: δυνατά, πολύ.
1: Πολύ
0: όμορφα.
1: Άννα, είμαστε μαζί με τους Έτερος Εμείς.
0: Έτερος Εμείς. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το όνομα, δεν ξέρω, δεν θα ρωτήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε ένα μουσικό γκρουπ που έχουμε ξανασυναντηθεί. Εκτός από το κορίτσι μας που είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί μας, που θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Οι Έτερος Εμείς είναι ο Παναγιώτης Σταυρουλάκης, ο Πάρης Καραγκούνης, ο Νίκος Εγκλέζος, που και έχουμε ξανακάνει και... πολλές φορές εκπομπή.
1: Και είναι και η Ραΐσα Ιωαννίδου.
0: Καλώς ήρθες, Ραΐσα.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τα παιδιά το ξέρουν το στούντιο, εσύ πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά.
0: Πολύ χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας, να περάσουμε αυτή την ώρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Πάρη Καραγκούνη. Πάρης είναι στο πιάνο και τραγούδι βέβαια. Είχαμε ξαναβρεθεί εδώ σε αυτό το στούντιο. Είστε αυτό το μουσικό γκρουπ που αυτό το καιρό βρίσκεστε κάπου. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Βρισκόμαστε αραιά και που είναι η αλήθεια, αλλά τα παιδιά πιο πολύ ναι. μεταξύ τους. Ανάλογα τι θέλει ο κάθε χώρος, προσαρμοζόμαστε στο ποιοι θα πάμε και πόσοι θα πάμε.
1: Είστε ένα ευέλικτο σχήμα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό,
3: ακριβώς.
0: Είναι. Αυτό είναι. Παναγιώτη Σταυρουλάκη, καλώς ήρθες για την τέταρτη φορά.
1: Είσαι ο νονός, Παναγιώτη.
4: Πώς.
1: Είσαι ο νονός.
4: Είμαι ο νονός του σχήματος.
1: Ναι, είδαμε το χαμογελάκι πριν.
0: Το Έτερος Εμείς, έτσι.
4: Έτεροι εμείς, ναι.
0: Έτεροι εμείς. Εγώ κόλλησα από την ταινία
3: το Έτερος εγώ.
0: Σωστά, έτεροι. Έτεροι. Και οι δύο λάθος το είχαμε γράψει. Παναγιώτη Σταυρουλάκης, για πες μας.
4: Χαίρομαι και πάλι που είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο. Αλλά η Έτρια είναι σαν δεύτερο σπίτι, να το πω έτσι. Έχουμε και σχέση θεατρική μαζί με,
0: θα το λέγαμε και αυτό.
4: Με τα κορίτσια, αλλά με τη μουσική μας ιδιότητα.
0: Έχουμε ξαναβρεθεί και έχουμε περάσει ωραία. Τώρα είχαμε καιρό να βρεθούμε, γι' αυτό και σήμερα το οργανώσαμε. Παναγιώτη Σταυρουλάκης είναι μαζί μας και στη Theater 3.
1: Η οποία έχει δημιουργηθεί ξανά.
0: Ναι, δηλαδή μετά κάποια παύση ξαναβρεθήκαμε και είμαστε σε φάση προβών.
1: Αυτός ο COVID πολλά χτύπησε, Άννα.
0: Έτσι, μας χτύπησε και μας αλείπητα. Και ο Παναγιώτης έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας. Είναι εκτός από το πολύ ωραίος μουσικός, πολύ ωραίος τραγουδιστής, δάσκαλος μουσικής. Είναι και πολύ ωραίος τοπιός.
1: Είναι πολύ τάλαντος ο Παναγιώτης, κάνει πάρα πολλά πράγματα και τα κάνει όλα καλά.
0: Και μαζί με την κυρία από εδώ, την κυρία Καλαϊτζή, θα συμπροταγωνιστήσουν στο έργο που ετοιμάζουμε. Νικόλας, Νίκος Εγκλέζος, καλώς τον Αμπουζούκι.
5: Έτσι λέμε.
0: Ο άρχοντας των οργάνων σε αυτές τις ομάδες.
5: Ναι, έτσι λέμε. Έτσι λέμε.
0: Για πες μας, εσύ από την τελευταία φορά που σε είδαμε, σε τι φάση βρίσκεσαι, με τη μουσική, με όλα.
5: Με τη μουσική είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ ωραία εδώ πέρα. Με τα παιδιά συνεχίζουμε όπως ήμασταν και πριν από τον καιρό που βρεθήκαμε, τέλος πάντων. Όπως είπε και ο Πάρης, αραιά και που σαν σχήμα όλοι μαζί, διάδες, τριάδες, όπως θέλει ο κάθε χώρος, είτε εγώ με τον Πάρη, είτε εγώ με τον
0: Παναγιώτη,
5: ο Παναγιώτης με τον Πάρη, η Ραΐσα, είμαστε πολύ...
0: Αυτό που είπε η Μαριάννα, ευέλικτη και προσαρμόζεστε στους χώρους και στο τι θέλει ο κάθε χώρος, πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, πολύ εργαλεία.
0: Αυτό είναι. Οι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εργαλεία.
5: Έτσι.
0: Έχουμε και το κορίτσι μας λοιπόν, τη Ραΐσα Ιωαννίδου, κάθε χώρος, πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, πολύ εργαλεία.

0: η μουσική που σε εκφράζει, αυτή που τραγουδάς συνήθως.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παλιά λαϊκά μου αρέσανε πάντα, ας πούμε, αλλά και το έντεχνο κομμάτι είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε με τα πρώτα δύο τραγούδια.

0: του.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία επιλογή αυτού του τραγουδιού,
2: και
1: έτσι που δεν
2: τα
1: ακούμε
2: συχνά
3: και λίγο χρυσμένη.
2: Δεν φαίνεται καθόλου.
1: Καθόλου δεν φαίνεται, ακούγεσαι υπέροχα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς περνάμε πολύ πολύ όμορφα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν,
0: πάμε το
1: πάμε.
0: Ναι, τα δύο, ήταν το δεύτερο αυτό που παίξαμε.
1: Ήταν οπότε, το δεύτερο, πάμε στα επόμενα δύο. Πολύ ωραία.

0: δεν ήσουν ακριωμένη, πόσο πιο καλά θα τα έλεγε στα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τόσο αγαπημένα τραγούδια αυτό. Και με τη φωνή σου μαζί μιλάνε κατευθείαν στη ψυχή μας.
0: Αυτό σκεφτόμουν, ότι όσες δεκαετίες και αν περάσουν, αυτά τα τραγούδια θα είναι αθάνατα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ο θησαυρός μας.
0: Αυτό είναι πραγματικά. Και είναι και πολύ μεγάλος θησαυρός. Σήμερα ακούς τραγούδια, εμείς που είμαστε και όλοι μας μέσα στη μουσική. Δεν αναγνωρίζεις φωνές, δεν αναγνωρίζεις. Οι στίχοι είναι τις περισσότερες φορές αλλαντάλα. Εδώ τώρα μιλάμε για αριστουργήματα.
1: Και μιλάμε για τραγούδια που τα αναγνωρίζεις από μισή νότα.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο είναι, όχι.
0: Ακριβώς.
1: Παναγιώτη, πόσο εύκολο είναι και πόσο, ή πόσο δύσκολο από τόσα πολλά τραγούδια καλά που έχουμε να επιλέξεις και να βγάλεις ένα
2: πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ συλλογική δουλειά.
1: Με πόσο βαριά καρδιά αφήνεις κάποια τραγούδια απ' έξω?
0: Όταν είστε σε ένα χώρο και ξέρετε ότι θα πείτε αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια και ο κόσμος θα σιγοτραγουδήσει μαζί σας, υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην τα έχετε και να τα ζητάνε?
2: Σπάνια. Πολύ σπάνια.
0: Τους καλύπτεται.
2: Τους καλύπτουμε 99%.
0: Δηλαδή. Πώς είναι ο κόσμος, Πάρη, αυτή την περίοδο, που είναι πιεσμένος, που είναι ζορισμένος, όταν έρχεται να διασκεδάσει?
3: Ξεδίνει όταν έρχεται να διασκεδάσει, αν έρχεται να διασκεδάσει. Όμως δεν έρχεται πολύ εύκολα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν έρχεται πολύ εύκολα.
0: Ζόρια τα οικονομικά.
3: Ζόρια τα οικονομικά, ζόρια και οι μέρες που καλούμαστε να παίξουμε, δηλαδή... Όταν πάμε να παίξουμε καθημερινή είναι πιο δύσκολα.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί πολλοί χώροι δίνουν μέρες, αλλά δεν είναι καθημερινές.
0: Σωστά, έχει δίκιο.
3: Με τις Κυριακές, τα μεσημέρια της Κυριακής κάτι πήγαινε να γίνει. Λίγο είμαστε σε ισορροπία.
1: Από εποχή χρόνου, πότε βλέπετε ότι είναι πιο πολύ ο κόσμος που βγαίνει έξω και έρχεται και γεμίζει τους χώρους?
3: Κυρίως πριν τις γιορτές.
0: Το χειμώνα.
3: Τώρα καλοκαίρι, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει. Δεν ξέρω να σας πω. Χαλκιδικές και τέτοια.
0: Η
3: δεν
0: αλήθεια είναι ότι και παλιότερα οι μέρες ήταν πολύ περισσότερες που τραγουδούσατε έτσι και που παίζατε.
4: 7 στα 7 ήταν.
0: 7 στα 7. Έλεγες να έχω ένα ρεπό.
4: Να έχω ένα ρεπό.
0: Να ξεκουραστώ. Ενώ τώρα 3 τη βδομάδα. Αν είσαι τυχερός.
2: Ακριβώς.
4: Ωραία. Και λες δόξα τω Θεώ, δηλαδή.
5: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε συνήθως στα ζωντανά μας, ας πούμε, είναι αυτό που. Που είπατε πριν από λίγο. Προσπαθούμε να δώσουμε στο τελευταίο μισάωρο, συνήθως σε κάθε live που κάνουμε, το χώρο στον κόσμο να ζητήσει αυτό που θέλει. Οπότε προσαρμοζόμαστε και εμείς, έχουμε.
0: Ναι, γιατί το ρεπερτόριο σας είναι μεγάλο, σαφώς.
5: Ναι, μπορεί κάποιος να μην ακούει το ένα είδος, ο άλλος το άλλο. Και δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο έτσι να συμμετέχει στο τέλος μαζί μας, να μας πει τι θέλει να ακούσει.
0: Επαγγελματίες είστε και μπαίνετε κατευθείαν. Ακόμα και να μην ξέρεις καλά το τραγούδι.
5: Δεν είναι απαραίτητο. Κανονικά είναι απαραίτητο, αλλά κάνουμε το κατά δύναμη.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αλλά συνήθως τα ξέρετε, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, συνήθως.
1: Τι καλό μας έχετε.
5: Πάμε να ανέβουμε λίγο.
0: Πάμε.

0: Έλαβα τις κουρτίνες μεσημέρια, σε μεσημέρι Κυριακής, και λησμονήσαμε από την αρχή της ώρας να πούμε για αυτό το πολύ όμορφο που ζούμε τώρα, ποιοι τεχνικοί έχουν φροντίσει.
1: Βεβαίως, εδώ είναι τα παιδιά μας, ο Ηλίας ο Σταμπουλής, ο Γιώργος Ολιάκης και ο Φάνης Λιάκος. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3.
1: Και είναι μαζί μας οι έτεροι εμείς, ο Νίκος Εγκλέζος, ο Παναγιώτης Σταυρουλάκης, ο Πάρης Καραγκούνης και η Ραΐσα Ιωαννίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο τα τραγούδια και οι επιλογές των παιδιών για ένα κυριακάτικο μεσημέρι που πάντα είναι σαν γιορτή. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Την Κυριακή είναι η μέρα που φαντάζομαι ακόμα και εσείς κάποια στιγμή με τις δικές σας τις παρέες, τους δικούς σας ανθρώπους, λέτε σήμερα τραγουδάμε για μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε?
3: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Πάμε. 20.

0: Τι τραγουδάρες είναι αυτές. Θυμηθήκαμε έτσι και λίγο και τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Τι καλλιτέχνης. Αλλά τώρα είμαστε εδώ και έχουμε καλλιτεχνάρες στην παρέα μας. Έτερη εμείς, ένα γκρουπ μουσικό με εξαιρετικές επιλογές, με εξαιρετικές φωνές, εξαιρετική μουσική. Τα πάντα όλα εξαιρετικά και τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας αυτό το μεσημέρι της Κυριακής.
1: Το καλοκαίρι πού θα σας βρει?
2: Το καλοκαίρι που θα μας βρει. Υπάρχουν διάφοροι χώροι στους οποίους πηγαίνουμε. Δεν είμαστε κάπου συγκεκριμένα, ας πούμε, για να πούμε. Και υπάρχει και η...
3: Χαλκιδική.
2: Μάλλον υπάρχει και Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική δεν έχει, εκεί θα σας βρούμε.
3: Μάλλον.
2: Ναι, μάλλον.
0: Γίνονται το καλοκαίρι πολύ ωραίες μουσικές βραδιές. Απλά έχει πιο πολύ ταξιδάκι, έτσι. Το καλοκαίρι φεύγεται από την πόλη συνήθως.
2: Και μέσα και έξω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχετε και αυτή την επιλογή. Ότι θα πάτε και σε μέρη παραθεριστικά που μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο μαγαζί να σας απολαύσουν και εκεί.
2: Συνήθως Χαλκιδική, παραθεριστικά και τέτοια κάνουν βραδιές. Ναι. Δεν είναι κάτι
0: σταθερό. Βέβαια. Ναι. Είπαμε το σταθερό, το ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 20 λεπτά, τα τελευταία 20 λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και αν θέλετε να χαρίσετε σε κάποιον δικό σας που μας ακούει κάτι, να του πείτε κάτι, να του χαρίσετε ένα τραγούδι, εδώ είμαστε. Φαντάζομαι ότι έχουν οργανωθεί, μας ακούνε οικογένειες, φίλοι. Αν θέλετε κάτι να τους πείτε.
4: Καταρχήν από μένα, χαρισμένα στις κόρες μου. Η μία δίνει τις Πανελλήνιες, είναι αύριο τελευταίο μάθημα στην
0: καλή
4: ιστορία.
0: Επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
4: Η άλλη είναι πιο μικρή. Έχουμε βάσανε σε δύο χρόνια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να το στείλουμε και
4: βέβαια
0: εμείς
4: σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εξαιρετικά τα επόμενα δύο.
0: Υπέροχα.
2: Πάμε να ενώσουμε το λίγο πιο σύγχρονο με το παλιό.
0: Πάμε να το κάνουμε.

0: κάτι να κάνω που έτσι που μας καλωδιώσατε δεν μπορώ και να χορέψω.
1: Κάτι έκανε όμως.
0: Γελάτε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για τραγούδια ύμνους, έτσι. Αυτή η νύχτα αμένη. Δεν ξέρω πόσο σας αγαπώ. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε πια.
0: Έτσι και είναι πολύ
1: το έχετε απογειώσει.
0: Πολύ γρήγορα ο χρόνος περνάει, βρε παιδιά. Δηλαδή μας έχουν μείνει ελάχιστα λεπτά.
2: Πόσα τραγούδια, για να ξέρουμε να κάνουμε μια.
0: 10 λεπτά είναι. Για υπολογίστε.
1: Εξαρτάται τη διάρκεια έχει το τραγούδι.
2: Να πούμε μήπως προτείνω τα. Τα τελευταία δύο, ας πούμε, ή τα τέσσερα τελευταία.
3: Όχι, όχι, πάμε κανονικά.
0: Δεν παρεκκλίνουμε από το πρόγραμμα. Δεν παρεκκλίνουμε.
2: Γιατί είναι ωραία τα
3: τελευταία. Πάμε τα επόμενα δύο και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Είναι Εγγλέζος το πρόγραμμα.
0: Τέλειο. Πάμε. Νίκος Εγγλέζος.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε αυτό το σημείο θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Βεβαίως τα τελευταία λεπτά είναι όλα δικά σας. Αφού σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ που σήμερα ήρθατε να περάσουμε αυτή την όμορφη ώρα μαζί.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο Εγκλέζο, τον Παναγιώτη Σταυρουλάκη, τον Μπάρη Καραγκούνη, τη Ραΐσα Ιωαννίδου, τους Έτεροι Εμείς.
0: Έτεροι εμείς.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ εμείς.
0: Να ευχαριστήσουμε και τα παλικάρια μας, τον Ηλία Σταμπουλή, τον Γιώργο Λιάκη και τον Φάνη Λιάκο που ήταν εδώ στην τεχνική επιμέλεια. Ακούτε πάντα τον 102 FM. Τα τελευταία 7 λεπτά εσείς αποφασίστε. Φύγαμε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, και εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: εσύ δε φταίς, στο λέω. Κι αν τα τραγούδια μου για πόνο.
1: Η ώρα είναι 4.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια με 5,2 ρίχτερ, το μεγαλύτερο από αυτά, προκάλεσε ζημιές στα χωριά Δαφνούσα, Προκόπη, Ροβιές και Ψαχνά. Ζημιές σε σοβάδες και τείχους, όπως και ρογμές στην Τυχοποιία, αλλά και σπασμένες τζαμαρίες σε καταστήματα καταγράφηκαν στην περιοχή. Κατολισθήσεις και προβλήματα σημειώθηκαν στην οδοποιία της περιοχής. Καθοδόν για τις πληγήσεις περιοχές βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκι, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μαντουδίου Γεώργιος Τσαπουρνιώτης. Σε αυτό βρίσκονται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο σε Προκόπη και Δαφνούσα. Αύριο φθάνουν στην περιοχή κλιμακοί επιστημόνων που θα ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων. Σύμφωνα με τον κύριο Τσαπουρνιώτη, οι πανελλήνιες εξετάσεις στα γενικά λύκεια θα διεξαχθούν αύριο κανονικά, όμως για προληπτικούς και μονολόγους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Μαντουδίου να φιλοξενήσει όσους κατοίκους το ζητήσουν ή κριθεί αναγκαίο σε ξενοδοχεία της περιοχής. Την ίδια ώρα καθησυχαστικά εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Αθανάσιο Γκανά, και το σεισμολόγο Κώστα Παπαζάχο, χρειάζεται προσοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ιστορικό για μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια αποκαλύπτουν οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Ο 37χρονος, μετά από 12 ώρια ανάκριση, ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν αναφέρεται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Στην εγκληματική οργάνωση σε πολεοδομίες της Αττικής, που είχε δομή, οργάνωση και διακριτούς ρόλους, αποκαλύφθηκαν 29 υποθέσεις δωροληψιών σε πολεοδομίες. Χέρι με χέρι γίνονταν οι συναλλαγές σε καφετέριες, χώρους στάθμευσης, ακόμη και μέσα σε οχήματα. Ξεπερνά τα 330.000 ευρώ το συνολικό ποσό που απέσπασαν με τη μορφή γρηγορώσιμου. Φωτιές σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σε αγροτικές εκτάσεις, σε Φθιώτιδα και Φάρσαλα. Στη Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στα Φάρσαλα 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέροστη δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης και αεροσκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απατεώνες πήραν από ηλικιωμένη σε χωριό της Πέλας 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ανήλικος συνεργός. Η τηλεφωνική απάτη έγινε με τη μέθοδο του υποτιθέμενου λογιστή που εκφόβησε τη γυναίκα ότι αν δεν παραδώσει τα κοσμήματα θα λάβει πρόστιμο. Ο ανήλικος έχει ταυτοποιηθεί ενώ συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εν αναμονή ενδεχόμενης συμφωνίας για την τέταρτη αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής μέσα σε λίγους μήνες, βρίσκεται ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελοπαραγωγών Χωρών, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν αποτρέπει ακόμη αρκετές από τις χώρες μέλη του ΟΠΕΚ να προχωρήσουν σε αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής τους. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο τρεις φορές σε λίγα λεπτά το μεσημέρι με διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Αύριο φθάνουν στην περιοχή κλιμάκια επιστημόνων που θα ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια, σε ροβιές, Ψαχνά, Δαφνούσα και Προκόπη. Έπεσε τείχος σε οικία, ρογμές έγιναν σε κατοικίες, ζημιές και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Προκόπη, κατολιστής σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο. Σε ψυχολογικό κλονισμό βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Μαντουδίου να φιλοξενήσει όσους κατοίκους το ζητήσουν ή κριθεί αναγκαίο σε ξενοδοχεία της περιοχής. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν αύριο κανονικά στα γενικά λύκεια, όμως για προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι δυνάμεις της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ μετά τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχουν ληφθεί κλήσεις για επαγγελοβισμούς, ενώ όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν κινητοποιηθεί άμεσα. 20 πυροσβεστικά οχήματα περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας. Σεισμολόγοι τόνισαν ότι η περιοχή έχει πολλά ενεργά ρήγματα και τέτοια μεγέθη σεισμών είναι συνηθισμένα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά συνέστησε προσοχή σε παλιά ή ζημιωμένα σπίτια. Διασυνδέσεις με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία στην Κύπρο, είχε ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της ένταξής του ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αποκαλύπτουν ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πιστήρια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη στα Χανιά κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης αναμένεται να εξεταστεί αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που θα επηρεάσει άμεσα δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν 3 αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις για να κατασβέσουν τη φωτιά σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά στη Φθιώτιδα, αν και συνεχίζεται η πυρόσβεση με εναέρια και πήγαια μέσα. Βαρύ πρόστιμο 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης χθες βράδυ. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000 ευρώ, για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης σε αυτά. Αρκούδα εμφανίστηκε στην πλατεία της Άρδασας Κοζάνης χθες βράδυ. Ανήσυχοι οι κάτοικοι της περιοχής, αφού πριν από λίγες ημέρες, αρκούδα εμφανίστηκε μέρα μεσημέρι σε γειτονικό χωριό, όπως και τις προηγούμενες ημέρες στην Πτολεμαϊδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, πριν από μία συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί, αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως έως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: I went deaf on the bitch.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φρουρή κατέριψαν ντρόουν που μετέφερε εργαλεία για απόδραση στις φυλακές των Χανίων. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετέφερε εργαλεία όπως κόφτη, σκηνή, μαχαίρι, πεταλούδας. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς Χανίων το αντιλήφθηκαν χθες το απόγευμα, την ώρα που εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του καταστήματος κράτησης και κατέριψαν άμεσα στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, ένας εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι τον ακινητοποίησαν ανάμεσα και περισυνέλεξαν με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε τον ντρόουν. Στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο τρεις φορές μέσα σε λίγα λεπτά το μεσημέρι, βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα και συγκάλεσε έκτακτο συντονιστικό τοπικό όργανο με τη συμμετοχή του κυβερνητικού κλιμακίου, των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ξεκαθαρή ως προς τις κινήσεις που έπραξε πολύ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τα φακελάκια στις πολεοδομίες, εξέφρασε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κηφισιάς, όπου μεταξύ άλλων καλεί τους πολίτες που μπορεί να έχουν επιπλέον στοιχεία να τα καταθέσουν στις αρχές με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να θυμίσουμε πως η ελληνική αστυνομία χθες εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση 35 μελών που λάμβανε γρήγορο όσημο σε τουλάχιστον 29 πολεοδομικές υποθέσεις σε δήμους της Αττικής με παράνομο όφελος τουλάχιστον 330.000 ευρώ. Καταζητούμενος από την Ιντερπολ συνελήφθη στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος που είχε αλλάξει το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας κατέληξε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλιας, που ήταν η κατοικία του. Καταζητήτο με ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ και οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση μέχρι που τον συνέλαβαν. Η ελληνική αστυνομία έσωσε έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον έκτο όροφο κτηρίου στον Πειραιά. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας να πλησιάζουν σιγά σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτηρίου την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό. Τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν. Οριοθετήθηκε φωτιά σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα, αν και συνεχίζεται η κατάσβεση και των δύο μετόπων με επίγεια μέσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, που σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αποδυναμώνει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν να ανακτήσουν το υλικό με ασφάλεια. Οι Αμερικανοί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν, τονίζει σε δηλώσεις του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απλώς, όπως επισημαίνει, πρέπει να επιτρέψουν την απελευθέρωση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διάθεσή τους στους Ιρανούς, προσθέτει. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν με τα πλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γυρόρινα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί άλλοι 27 σεισμοί στην περιοχή. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση το χαρακτηρισμό, οι πηγαίνες θα υποβάλουν στους Δήμους τα δικαιολογητικά και θα αποζημιωθούν με έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή για σπίτια έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Στούρνας, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με έντολη του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχέεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και απαιτεί την παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, προκειμένου οι επιστήμονες να προχωρήσουν σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το κόμμα του, ώστε, όπως είπε, να γίνει παρελθόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγοραστική δύναμη, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία και τόνισε ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Ελλάδα και Κύπρο για την επιχείρηση Οντίν και τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πίσω από τους συλληφθέντες φαίνεται να υπάρχει οργανωμένο δίκτυο μετά και τις διασυνδέσεις του 37χρονου με άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία στην Κύπρο. Τέσσερις Παλαιστίνοι παραμένουν υποκράτηση στην Κύπρο, ένας 32χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση, καθώς και δύο ακόμη υποπτή ηλικίας 54 και 57 ετών. Στην Ελλάδα την υπόθεση του 37χρονου αναλαμβάνει ειδικός εφέτης ανακριτής για θέματα τρομοκρατίας. Στο Αίγιο συνελήφθη καταζητούμενος από την Ιντερπόλ που είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο Τζέιμς Δαλαμάνκας, που είναι το όνομά του, μετά το φωνικό διέφυγε στην Ελλάδα και ζούσε για χρόνια με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Το θύμα του 55χρονου ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου. Ο Δαλαμάνκας φέρεται να του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά κατέργαστης κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο στη Νέα Σελεύκεια, όπου στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν τα δέματα με τα ναρκωτικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό. Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε, προειδοποιεί το Ιράν. Για επιθέσεις σε κτίρια διοίκησης της Χεσμπολάχ κάνουν λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Υποδοχή Ροκστάρ επεφύλασαν στον Πάπα Λέοντα τον 14ο οι Ισπανοί κατά την επίσκεψή τους στη χώρα τους, την πρώτη μετά το 2011. Κατά την υπαίθρια αγρυπνία της προσευχής χθες βράδυ, ο Ποντίφικας κάλεσε τους νέους να γίνουν η σπίθα μιας νέας πραγματικότητας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η 7η Ιουνίου ήταν μέρα γιορτής για την Ιταλία που τιμούσε την έκδοση του καταστατικού της Αμπερτίνας από τον μονάρχη της Αβόια, Κάρλο Αλμπέρτο, το 1848. Και μόνο το ότι το καταστατικό θεωρούνταν αιώνιος και αμετάκλητος θεμελιώδης νόμος της μοναρχίας της Αβόια, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είχε δημιουργηθεί με έναν και μοναδικό σκοπό: να κρατήσει για πάντα την Ιταλία κάτω από την κυριαρχία του βασιλιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν λέμε ότι η 7η Ιουνίου ήταν μέρα γιορτής, δεν εννοούμε γιορτής για όλους. Στις διάφορες εκδηλώσεις μόνο ο στρατός και οι φιλομοναρχικοί συμμετείχαν. 68 ολόκληρα χρόνια μετά την έκδοση του καταστατικού και συγκεκριμένα την Κυριακή 7 Ιουνίου του 1914, κάποιοι αποφάσισαν να χαλάσουν τη γιορτή με στόχο να στείλουν στο παλάτι το μήνυμα «Φθάνει πια με την απολυταρχία». Στην εφημερίδα των αναρχικών της πόλης Αγκόνα, την εφημερίδα Βολοντά, διαβάζουμε: «Η 7η Ιουνίου είναι η γιορτή του κυρίαρχου μιλιταρισμού. Ήθε ο λαός να την κάνει μέρα διαμαρτυρίας και δικαίωσης». Φίλες και φίλοι, ο πόλεμος είχε πλέον κηρυχθεί.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ηλίας Σταβουλής. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Πάντα δακρύζω σε αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Το Σολαμοντίνα Σολαφρουτάτα. Ένα παλιό ιστορικό τραγούδι που μιλά για την γυναίκα, την προλετάρια. Είμαι η Μοντίνα, είμαι αυτή που πέφτει θύμα εκμετάλλευσης. Είμαι η προλετάρια που ποτέ δεν έτρεμε. Με σκότωσαν, με αλυσόδεσαν, με φυλάκισαν, με βίασαν, αλλά τίποτα δεν με σταμάτησε. Με τα σώματά μας στις ράγες σταματήσαμε τους εκμεταλλευτές. Όπου Μοντίνα, πολλά Μοντίνα είναι, φίλες και φίλοι, το σκαλιστήρι του αγρού. Ως επιτοπλίστων, η Μοντίνα ήταν η γυναίκα η οποία ώρες ολάκερες, διπλωμένη στα δύο, σκάλιζε και έβαζε τον σπόρο μέσα στη γη. Με το πέρασμα των χρόνων αρχίζουν και βγαίνουν τα παράγωγα, διότι από ένα σημείο και μετά Μοντίνα δεν ήταν μόνο η γυναίκα που δούλευε στον αγρό, αλλά ήταν και η λερωμένη, έτσι, λόγω της επαφής με το χώμα, με τη γη. Αλλά από ένα σημείο και μετά η βρωμιάρα, σε τραγούδια σαν κι αυτό, τα οποία μιλούσαν για εκμετάλλευση. Οι κυρίες οι οποίες τραγούδησαν, ζήτημα να ζουν πια, μια πάρα πολύ παλιά, έτσι, υπέροχη χοροδία ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες πέρασαν μια ολόκληρη ζωή στο χωράφι, αλλά κάναν και τη δικιά τους χοροδία. Το πολύ γνωστό για τους Ιταλούς κόρο ντε Λεμοντίνε Θιγορέζο. Η Ιταλία των αρχών του 20ου αιώνα ήταν μια χώρα βυθισμένη σε τεράστια οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση. Μια πρώτη μορφή μετανάστευσης ήταν η εσωτερική. Χιλιάδες οικογένειες του φτωχού νότου εγκατέλειπαν τα χωριά τους προκειμένου να ανέβουν στον βιομηχανικό βορρά με στόχο την έβρεση εργασία σε κάποιο εργοστάσιο, υπό άθλιες συνθήκες ωστόσο. Το πιο μεγάλο κύμα μετανάστευσης παρόλα αυτά ήταν το εξωτερικό. Καραβιές γεμάτες φτωχούς ανθρώπους έφευγαν από τα ιταλικά λιμάνια με προορισμό κυρίως την Αγγλία αρχικά, από όπου με κάποιο άλλο καράβι θα έφταναν στην γη της επαγγελίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο, όπως είπαμε, τη δουλειά. Την ίδια στιγμή, τα μέτωπα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της Ρώμης ήταν πολλά, με σημαντικότερο αυτό του πολέμου της Λιβύης. Εκτός από εργατικά χέρια για τον βορρά της, η Ιταλία έψαχνε και χέρια που θα κρατούσαν όπλο για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της, μόνο που μέσω της στρατιωτικής εκπαίδευσης το μοναρχικό καθεστώς είχε ως στόχο αυτό που λέμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, να πατάξει κάθε μορφή αντίστασης μέσω των λεγόμενων λόχων πειθαρχίας. Οι λόχοι πειθαρχίας στην Ιταλία ήταν κάτι σαν τα δικά μας τάγματα ανεπιθυμήτων στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Στους λόγους πειθαρχίας, ως εκ τούτου συγκεντρώνονταν για στρατιωτική εκπαίδευση φίλοι, μέλη, στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αναρχικοί, με στόχο τον ιδεολογικό σοφρονισμό μέσω της πειθαρχίας, η οποία επιβαλόταν δια των βασανιστήριων. Στην Αγκόνα, το πρωί της 7ης Ιούνιου του 1914, οι αντιμιλιταριστές είχαν πάρει την απόφαση να δράσουν και να απαιτήσουν την κατάργηση των λόχων πειθαρχίας. Να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Λιβύη, αλλά και να διαδηλώσουν υπέρ του Αουγκούστο Μασέτη και του Αντώνιο Μωρονί.
Ο πρώτος φυλακίστηκε με διάγνωση τρελού, ποτέ δεν ήταν, σε άσυλο εγκληματιών, καθότι πυροβόλησε τον πάρα πολύ σκληρό συνταγματάρχη του πριν φύγει για τον πόλεμο στη Λιβύη. Ο δεύτερος, ο Μωρόνη, είχε σταλεί σε τάγμα ανεπιθύμητων λόγω του ότι, πολύ απλά, ανήκε στο Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν υπάρχει ακόμα κομμουνιστικό κόμμα στην Ιταλία. Είμαστε στα 1914 και, όπως αντιλαμβάνεστε, το προλεταριάτο ακουμπά στο από καιρό λειτουργικό και πάνω απ' όλα δραστήριο σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας. Τα νέα περί αντίδρασης θα έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού Σαλάντρα, ο οποίος, φοβούμενος ότι οι διαδηλώσεις θα διατάραζαν τη δημόσια τάξη, αποφάσισε να τις απαγορεύσει. Το λάδι έπεφτε πλέον στη φωτιά. Οι διοργανωτές της λεγόμενης πρωτοβουλίας της Ανκόνα, δηλαδή ο τότε σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνη, ο ρεπουμπλικανός Πιέτρο Νένι και ο αναρχικός Ερίκο Μαλατέστα, αποφασίζουν αρχικά να μεταφέρουν την δημόσια συγκέντρωση σε έναν ιδιωτικό κλειστό χώρο και συγκεκριμένα στη δημοκρατική λέσχη της Ανκόνα, την Gioventù Ribelle, γνωστή και ως Villa Rossa, δηλαδή η κόκκινη βίλα. Ώρα συνάντησης 4 το απόγευμα.

Και από το Σόλα Μοντίνα, Σόλα Φρουτάτα, περάσαμε φίλες και φίλοι στο Στορνέλι Ντεζίλιο. Περάσαμε δηλαδή από τον χώρο, από ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από το χώρο ως επιτοπλίστων του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα εκ των κορυφαίων του αναρχικού Ιταλικού κινήματος, γραμμένο από τον μεγάλο αναρχικό ποιητή, τον Πιέτρο Γκόρι. Ένα τραγούδι το οποίο στην προηγούμενη περίπτωση το ερμήνευσε μια από τις πιο ωραίες ιταλικές φωνές, η Μαργκότ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, η Καντακρόνα και, η οποία, στην οποία ουσιαστικά μπορούσε κανείς να απολαύσει όλα τα άσματα τα οποία συνδέθηκαν μεταξύ άλλων και με την ιστορία την οποία σας διηγούμαστε. Περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από τις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, των Αναρχικών και των Σοσιαλιστών. Και αυτό για κάποιες άλλες χώρες θα έμοιαζε μια πραγματική ορολογιακή βόμβα, το να συνυπάρξουν Ρεπουμπλικάνοι, Αναρχικοί και Σοσιαλιστές στο ίδιο μέτωπο, αλλά η Ιταλική αριστερά, όπως και αν εκφράστηκε αυτή, δεν είχε ποτέ αιμονές. Και ως επιτοπλίστων μπορούσε, ήταν ικανή όλα τα χρόνια να δημιουργεί πραγματικά πάρα πολύ δυνατά μέτωπα, παρά το ότι οι αφετηρίες, οι ιδεολογικές αλλά και πολιτικές αφετηρίες των ανθρώπων που απάρτιζαν τα μέτωπα αυτά ήταν εντελώς διαφορετικές. Από την συνάντηση δεν έλειψαν οι ηγέτες της Ιταλικής Ένωσης Σιδηροδρόμων, Λίβιο Σάρντι και Ζιλφρέντο Πελίτσα, και ο γραμματέας της Ένωσης Οικοδόμων και του Εργατικού Επιμελητηρίου, ο Αλφρέντο Μπερντίνι. Βέβαια, καλά μιλάμε για μέτωπα. Ο Μαλατέστα ήταν μια πολύ περίεργη φυσιογνωμία. Όλοι το αναγνώριζαν το ότι, αν μη τι άλλο, ήταν ειλικρινής. Και γιατί το λέω αυτό? Λίγο ήθελε να τυναχτούν όλα στον αέρα όταν ο Μαλατέστα, ο επικεφαλής των Αναρχικών, αντί να επικεντρωθεί στην ομιλία του στον μεγάλο αντίπαλο των εργατών, το παλάτι και την κυβέρνησή του, εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση

στους σοσιαλιστές και προσωπικά στον Μπενίτο Μουσολίνι, κατηγορώντας τον για χαμηλή προβολή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από την επίσημη εφημερίδα του κόμματος, την Αβάντη. Βέβαια, επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι και οι εργάτες ενωμένοι. Όταν η συνάντηση τελείωσε γύρω στις 6:30 το απόγευμα, άργησαν να εγκαταλείπουν το κτίριο, μόνο που βγαίνοντας από αυτό συνειδητοποίησαν ότι η Βίλα Ρώσα είχε περικυκλωθεί από πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας. Η οποία αστυνομία ήθελε να τους εμποδίσει να μετακινηθούν στην κοντινή κεντρική πιάτσα Ρώμα, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην αυλία της στρατιωτικής μπάντας στο πλαίσιο, όπως είπαμε, των εορτασμών για την γιορτή του καταστατικού του βασιλιά Αλμπέρτο. Η αστυνομική δύναμη, υπό την διοίκηση του Επιτρόπου Δημόσιας Ασφάλειας Βιταλιάνο Μάτσα, σκόπιμα κατανεμημένη σε δύο πτέρυγες, προκειμένου να εμποδίσει την πρόσβαση στην πλατεία, αλλά και να κάνει το πλήθος να ρέει σε ένα ενιαίο ρεύμα προς τα περίχωρα και όχι προς το κέντρο, ξαφνικά άρχισε να χτυπά αδιακρίτως. Ο λαός που παρακολουθούσε την βία επίθεση της αστυνομίας από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια άρχισε να αντιδρά. Πολλοί Ιταλοί δημοκράτες ανεβαίνουν στις στέγες τους και αρχίζουν να πετούν τούβλα και κεραμίδια κατά των αστυνομικών δυνάμεων και του υπηκού, την ίδια ώρα που οι διαδηλωτές προσπαθούν να μηθούν με κάθε τρόπο. Και ξαφνικά ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα ένας αστυνομικός ανοίγει πυρ. Η άλλη πλευρά βέβαια λέει το αντίθετο, ότι δηλαδή η σφαίρα ήρθε από το πλήθος. Το σίγουρο ήταν ένα. Στο δευτερόλεπτο, λες και το ήξεραν, οι καραμπινιέροι με εντολή του υπολοχαγού ο Πέτσι ανοίγουν πυρ. Με αποτέλεσμα το θάνατο τριών διαδηλωτών και το τραυματισμό άλλων πέντε. Ένα κύμα αγανάκτησης εξαπλώνεται γρήγορα σε όλη την Αγκώνα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κρατούν προσεκτικά τις αποστάσεις από το πλήθος, ωστόσο πάντα έτοιμες να χτυπήσουν για άλλη μια φορά στο ψαχνό. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε συνέλευση στο εργατικό επιμελητήριο της Αγκώνα, αποφασίζεται γενική απεργία και την επομένη, 8 Ιουνίου, στην πιάτσα Ρώμα, ο ηγέτης των αναρχικών Μαλατέστα παροτρύνει το πλήθος να πάρει τα όπλα. Και πραγματικά το ίδιο βράδυ, διαδηλωτές σπάνε την πύλη του οπλοποιείου Αλφιέρη και αρπάζουν όπλα και πυρομαχικά. Η Αγκώνα, φίλες και φίλοι, γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης εξέγερσης και στην πόλη σπέβδουν αρκετοί εκπρόσωποι του επαναστατικού συνδικαλισμού, όπως ο σοσιαλιστής Αλτσέστε Ντε Άμπρις και ο δημοκρατικός Τζοβάν Μπατίστα Πυρολίνη. Πάμε σε ένα ακόμη επαναστατικό τραγούδι από την Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε την κόκκινη φρουρά, La Guardia Rossa.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα, φίλες και φίλοι, στην μεγάλη εξέγερση της Ανκόνα στις 7 Ιουνίου του 1914. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Ταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Οι κηδείες των τριών νέων ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη μέρα των διαδηλώσεων εξελίχθηκαν σε ένα ειρηνικό συλλαλητήριο. Όμως η έκρηξη, η φωτιά, φίλες και φίλοι, απλώς ήταν κρυμμένη στη γωνία. Πολύ γρήγορα η Επανάσταση κατακλείζει τους δρόμους της Ανκόνα. Τα τελωνία κατεδαφίζονται. Το επιμελητήριο εργασίας πέφτει στα χέρια των εξεγερμένων, οι οποίοι πλέον πολλούν κρασί μόνο στα 5 λεπτά το λίτρο. Γίνονται επιτάξεις σιτηρών και τα δοφράγματα χωρίζουν την πόλη στα δύο. Οφείλουμε πάντοτε να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία, φίλες και φίλοι, διότι μέσω αυτής μπορούμε πραγματικά να διαβάσουμε μια ολόκληρη εποχή. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι έγινε. Το επαναλαμβάνω, όταν το εργατικό επιμελητήριο έπεσε στα χέρια των εργατών, αυτοί τι έκαναν? Πουλούσαν κρασί μόνο 5 λεπτά το λίτρο και πέταξαν το στάρι. Την εποχή εκείνη στην Ιταλία, δύο ήταν τα βασικά ζητούμενα για αυτό που λέμε μια καλή ζωή. Το στάρι για το ψωμί και το κρασί, έτσι, για να εφραθεί η καρδιά. Έχω την αίσθηση ότι σε μια παρόμοια έκρηξη στις μέρες μας, μάλλον τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετς θα πουλούνται 5 λεπτά το λίτρο. Με τη διαφορά, για να κλείσει και αυτή η παρέθεση, ότι το κινητό και το τάμπλετ δεν προκαλεί την παρέα που φέρνει το κρασί. Πλέον στην πλευρά των επαναστατών περνούσες μόνο με κάρτα που εξέδιδε το εργατικό κέντρο της πόλης. Η είδηση της φαγής στην Ανκόνα είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ιταλία, προκαλώντας διαδηλώσεις, πορείες, αθόρμητες απεργίες, κυρίως χάρη στο πύρινο κείμενο του διευθυντή της εφημερίδας των σοσιαλιστών, την Αβάντη, του, τον προαναφέραμε, του Μπενίτο Μουσολίνη, ο οποίος έγραψε: «Προλετάρι της Ιταλίας, ακούστε την κραυγή μας. Όλοι στη γενική απεργία. Στις πόλεις και στην Ήπεθρο, η απάντηση στην πρόκληση θα έρθει αυθόρμητα. Με τη δράση τους οι Ιταλοί εργάτες θα είναι σε θέση να πούν ότι ήρθε πραγματικά ο καιρός να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό». Το γνωρίζετε βέβαια και δεν σας προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι ο Μπενίτο Μουσολίνη υπήρξε ένας φλογερός σοσιαλιστής με έντονες τροτσκιστικές τάσεις, πριν πάρει την κάτω βόλτα και μετατραπεί στον απόλυτο δικτάτορα εκφραστή του φασισμού. Κάπως έτσι, στις 10 Ιουνίου του 1914, στην αρένα του Μιλάνο, 60.000 διαδηλωτές δίνουν το σύνθημα για τον Ιταλικό Βορρά και σταδιακά η υπόλοιπη Ιταλία αγωνίζεται και παραλύει, καθώς στη γενική απεργία συμμετέχουν πλέον και οι υπάλληλοι στους σιδηρόδρομους. Και την εποχή εκείνη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που μπορούσες να προκαλέσεις σε μια κυβέρνηση, διότι ο σιδηρόδρομος ήταν το α και το ω της μεταφοράς των προϊόντων. Στις 13 Ιούνιου Μαλατέστα γράφει στην εφημερίδα των Αναρχικών, μεταφέροντας ουσιαστικά το κλίμα των ημερών, μια υπέροχη ιστορική πηγή θα λέγαμε. Ακόμη δεν ξέρουμε αν θα νικήσουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι η Επανάσταση έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται. Η Ρωμάνια φλέγεται σε όλη την περιοχή, από το Τέρνιο στην Ανκόνα. Ο λαός είναι κύριος της κατάστασης. Στη Ρώμη, η κυβέρνηση αναγκάζεται να μηνθεί
ενάντια στις επιθέσεις του λαού. Στην Πάρμα, το Μιλάνο, το Τωρίνο, τη Φλωρεντία, την Νάπολη υπάρχει αναταραχή, υπάρχουν συγκρούσεις. Και από όλες τις πλευρές υπάρχουν ειδήσεις, αβέβαιες, αντιφατικές, αλλά όλες δείχνουν ότι το κίνημα είναι γενικό και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το υποτάξει. Ο πυρήνας όμως της εξέγερσης βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο με την οποία κλείνει το κείμενο του Μαλατέστα. Παντού, ρεπουμπλικάνοι, σοσιαλιστές, συνδικαλιστές, αναρχικοί ενεργούν αρμονικά. Η μοναρχία είναι καταδικασμένη. Θα πέσει σήμερα, θα πέσει αύριο, σίγουρα θα πέσει. Ολόκληρες περιοχές της Ιταλικής Χερσονήσου, φίλες και φίλοι, φεύγουν πλέον από τον έλεγχο του κράτους και οι επαναστατικές επιτροπές προσπαθούν να αναδιοργανώσουν πλέον τη ζωή στις πόλεις που είχαν στην κατοχή τους. Συγκεκριμένα στη Ρωμάνια, όπου τα δημοκρατικά και αναρχικά κινήματα αποτελούσαν, θα λέγαμε, θεμελιώδη συστατικά της εξέγερσης, η λαϊκή οργή στόχευσε αρχικά στα σύμβολα της κοσμικής αλλά και θρησκευτικής εξουσίας. Στη Ραβένα, το δημαρχείο του Αλφονσίν πυρπολήθηκε. Στη Βίλα Σάβιο, στην Σέρβια, ο στρατηγός Λουίζι Αλιάρντι, διοικητής της ταξιαρχίας Φόρλι, συνελήφθη μαζί με άλλους 6 αξιωματικούς. Η εκκλησία Βιλανόβα di Bagnacavallo καταστρέφεται, όπως και εκείνη του Μετζάνου. Αφήνουμε την κόκκινη φρουρά, για την οποία ακούσαμε νωρίτερα, ας επιστρέψουμε στον χώρο του αναρχικού κινήματος, ας ακούσουμε μια μπάντα που συνέδεσε την πορεία της με το συγκεκριμένο χώρο, το Γκρούπο Ζέτα, να τους ακούσουμε να μας τραγουδούν τον Ίνο dei Pezzenti.

0: Αυτός ήταν ο ύμνος των Ζητιάνων, φίλες και φίλοι, από το γκρουπο Τζέτα. Σε πολλές πόλεις οι διαδηλωτές μπλόκαραν τις σιδηροδρομικές γραμμές για να εμποδίσουν την κίνηση των στρατευμάτων, μιας και εμπορεύματα με τίποτα. Έκοψαν τηλεφωνικά και τηλεγραφικά καλώδια και γκρέμισαν στήλους για να εμποδίσουν τις επικοινωνίες και κατ' επέκταση την οργάνωση της καταστολής από την πλευρά των μοναρχικών. Η λαϊκή οργή εκφράστηκε επίσης και με την επίταξη των όπλων, των αυτοκινήτων των μεγαλογεωκτημόνων και τη δημιουργία λαϊκών αποθηκών για την διανομή σιτηρών, λαδιού και κρασιού, αυτή τη φορά, το είδαμε και νωρίτερα, σε ελεγχόμενες τιμές. Η Ιταλία, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου. Και εδώ το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας θα κάνει ένα ολέθριο ιστορικό λάθος. Ένα ολέθριο ιστορικό λάθος, το οποίο ωστόσο οφείλουμε να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει ότι από τη στιγμή που έχεις φτάσει μέχρι εκεί πρέπει να νικήσεις. Με κάθε κόστος. Διότι η άλλη πλευρά δεν σε λυπήθηκε ποτέ. Και κυρίως η άλλη πλευρά δεν έβαλε ποτέ τη χώρα πάνω από το δικό της συμφέρον. Η δεύτερη οπτική έχει να κάνει με αυτό το πολύ συζητημένο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Η αριστερά δεν ήθελε να οδηγήσει την Ιταλία σε εμφύλιο πόλεμο. Για να αποτρέψει τον κίνδυνο ότι ο βασιλιάς θα μπορούσε να αισθανθεί ακόμη πιο μεγάλη επιλή και ως εκ τούτου να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πολιορχίας και άρα να μεταβιβάσει τις κρατικές δημόσιες μάλλον εξουσίες στο στρατό, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας αποφασίζει να σπάσει την απεργία, καλώντας τους εργάτες να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Το σοκ ήταν μεγάλο για τους ρεπουμπλικανούς, για τους σοσιαλιστές και για τους αναρχικούς. Η Συνομοσπονδία Εργασίας, τερματίζοντας την απεργία, προδίδει το επαναστατικό κίνημα, θα γράψει την επομένη έξαλλος, ο Μουσολίνη, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μερίδιο στην απόφαση είχε και η ηγεσία των σοσιαλιστικών, των σοσιαλιστών, που δεν ήθελε την τελική λύση των όπλων. Το ίδιο αντιδρά και ο Μαλατέστα, ο οποίος με τη σειρά του καλεί σε συνέχιση της εξέγερσης. Η φθορά όμως, κυρίως στο ηθικό των επαναστατών, είναι μεγάλη. Διότι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ιταλίας ήταν μια πραγματικά τεράστια δύναμη. Το παλάτι δεν επρόκειτο να λυπηθεί κανέναν. Στις 10 Ιουνίου τα θωρακισμένα καταδρομικά Πίζα και Σαν Γιώργιο και το καταδρομικό Αγκορτάτ αγκυροβολούν στο λιμάνι της Αγκόνα, υποστηριζόμενα από τα αντιτροπιλικά Γκαριμπαλντίνο, Βερσαλιέρι και Αρτιλιέρι. Χίλιοι στρατιώτες πατούν στεριά. Οι ένοπλες δυνάμεις αρχίζουν να ανακτούν τον έλεγχο του προπυργίου της Επανάστασης. Και στις 14 Ιουνίου, μετά από 16 θανάτους εργατών, στις συγκρούσεις που ακολούθησαν, η Αγκόνα τίθεται οριστικά υπό τον έλεγχο του στρατού. Και τώρα τι θα γίνει? Η ίδια η ιστορία με έναν πολύ περίεργο τρόπο απάντησε. Διότι 10 ημέρες μετά, στις 28 Ιουνίου του 1914, η δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάντου στο Σαράγεβο έστρεφε πλέον την προσοχή της Ιταλίας και όλου του κόσμου στην ευρωπαϊκή δυναμική που θα οδηγούσε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. στρέφοντας πλέον τους παρεμβατιστές και τους ουδέτερους τον έναν απέναντι στον άλλον, μέχρι να μπει τελικά η Ιταλία στον πόλεμο στις 24 Μαΐου του 1915. Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών Νένι συλλαμβάνεται στις 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αγκόνα ενώ διάβαζε Αβάντι. Φοβερό, έτσι. Είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην κυριολεξία, φίλες και φίλοι, αλλά ο Νένι ήταν ένας γλυκός ξεροκέφαλος. Δεν πάνε να έχουμε βασιλιά. Εγώ θα διαβάζω στο κέντρο της Αγκόνα Αβάντι. Ο νεαρός Ρεπουμπλικανός από την Αγκόνα, ο Ντομαρινέλη και ο αναρχικός Έριχο Μαλατέστα κατάφεραν να διαφύγουν, ο πρώτος στην Ελβετία, ο δεύτερος στην Αγγλία. Ο Νένι δικάστηκε και τελικά αμνηστεύθηκε μαζί με όλους τους άλλους συγκρατούμενούς του μετά το φοβερό βασιλικό μέτρο επιοίκειας που δόθηκε στις 30 Δεκέμβρη του 14 με την ευκαιρία της γέννησης της πριγκίπισσας Μαρίας της Σαβόια. La settimana rossa, όπως έμεινε στην ιστορία, η κόκκινη εβδομάδα δηλαδή, του Ιούνιου του 14, δεν έφτασε στο αποτέλεσμα που ονειρεύτηκαν οι εξεγερμένοι εργαράτες, οι αγρότες, οι φοιτητές. Η επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ανταυτής, όπως είπαμε, λίγες ημέρες αργότερα, ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα διδάγματά της, βέβαια, παραμένουν ζωντανά και οι επαναστατικές δυνάμεις, για να αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες, οφείλουν να προετοιμάζονται, να μελετούν, αλλά και να συμμετέχουν σε αυθόρμητες κινήσεις, συνδιαμορφώνοντάς τες. Δεν είναι λίγοι ιστορικοί που τονίζουν ότι η κάθοδος του Μουσολίνη προς τον φασισμό είχε να κάνει με την τεράστια απογοήτευση που βίωσε μετά την ήττα στην Αγκόνα. Μπορεί. Εμείς όμως εδώ αξίζει να σταθούμε στα λόγια του Μαλατέστα που έλεγε ότι είναι μια αξιωματική αλήθεια αυτονόητη το ότι η επανάσταση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις για να την κάνουν. Αλλά είναι μια ιστορική αλήθεια το ότι οι δυνάμεις που καθορίζουν την εξέλιξη και τις κοινωνικές επαναστάσεις δεν υπολογίζονται με τα δελτία της απογραφής.
1: Il fatale 7 giugno

Λεγίδιο Di Ancona, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι στο οποίο υπάρχουν όλα όσα σας διηγηθήκαμε την ώρα που προηγήθηκε. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάθε ιστορία κρύβει άλλη μία. Μπορεί και δύο, μπορεί και περισσότερες. Το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι γνωστό και το γνωρίζουμε ως Μπαντιέρα Ρόσα, ασχέτως αν ο πραγματικός τίτλος του είναι το Avanti Popolo, που είναι και ο πρώτος στίχος. Είναι το τραγούδι της ιταλικής εργατικής τάξης που γρήγορα έγινε ύμνος των εργατών παγκοσμίως. Λοιπόν, προσέξτε. Μουσικά προήλθε από τη συγχώνευση δύο αριών της μουσικής της Λομβαρδίας. Της «Σάπα ονα σαπί αλα πόρτα», δηλαδή «Πάρτε μια πέτρα και χτυπήστε την πόρτα», και του ρεφρέν της άριας «Βεν κινινέτα σολοπρελίν», δηλαδή «Έλα δω νινέτα κάτω από την ομπρέλα». Σύμφωνα με τον Μιλανέζο αριστερό μελετητή Λουίζι Ρεπόσι, το τραγούδι ως πολιτικό πλέον το δούλεψαν ο Μποσκέτι Πιέρο, εργάτης στο εργοστάσιο Μιάνι, μαυρίλα εκεί, και κάποιος εργάτης Μαρτζοράτη, τα ιστορικά ίχνη του οποίου χάθηκαν κάποια στιγμή. Την τελική σοσιαλιστική μορφή θα την δώσει ο Κάρλο Τούτσι το 1908. Κλείνουμε με αυτό, όχι τόσο γιατί ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή μας ιστορία, ηχητικά αν θέλετε, αλλά γιατί ενώ κάποτε το τραγουδούσαν αραιά και πού οι εργάτες στις διάφορες συνελεύσεις, στις πορείες τους κτλ. Κατά κάποιο τρόπο κατοχυρώνεται στη συνείδηση του κόσμου, στην μεγάλη εξέγερση για την οποία σας μιλήσαμε. Ακουγόταν, θα λέγαμε, μόνο αυτό, ακουγόταν παντού, σε όλη την Ιταλία. Ακουγόταν όπου βρισκόταν άνθρωποι οι οποίοι τις ημέρες εκείνες πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά λοιπόν με την Μπαντιέρα Ρόσα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από τις 3 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του Προκοπίου στην Κεντρική Εύβοια, ενώ μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί άλλοι 27 σεισμοί στην περιοχή. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους Δήμους τα δικαιολογητικά και θα αποζημιωθούν με έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή για σπίτια έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Κανονικά θα διεξαχθούν στο μεταξύ πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, διευκρίνησε ότι η σημερινή σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια δεν πρέπει να συγχαίρεται με την ακολουθία που είχε καταγραφεί το Μάιο του 2025, καθώς πρόκειται για διαφορετική περιοχή και διαφορετικό σεισμικό σύστημα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθυμίος Λέκας, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη, προειδοποιώντας όμως ότι η περιοχή ενδέχεται να παρουσιάσει παρατεταμένη μετασεισμική δραστηριότητα λόγω της σεισμικής της ιδιομορφίας. Άνοιγε εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με αφορμή την ημέρα προς τιμήν των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη που υπηρέτησαν το σώμα. Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές η εμπειρία τους, αναγράφει μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Την ανάρτηση του Υπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook η ελληνική αστυνομία, άνδρες της οποίας έσωσαν έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον έκτο όροφο κτηρίου στον Πειραιά. Στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας να πλησιάζουν σιγά σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτηρίου, την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν. Μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, απίφθινε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας την ανάγκη για έγκαιρο καθαρισμό των οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Αρμόδιοι για τα πρόστιμα είναι οι Δήμοι και αυτά υπολογίζονται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπαίδου, ενώ βεβαιώνονται από τους Δήμους και αποστέλλονται στους παραλήπτες και στην εφορία. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στηλήχθηκε στις Φλόγες, ενώ μετέφερε 15 επιβάτες στο οδικό δίκτυο Γερακινής Πολυγύρου χθες. Ο οδηγός μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς από το πίσω μέρος του οχήματος, ακινητοποίησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου και αποβίβασε εγκαίρως τους 15 επιβάτες του, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο χώρο του κινητήρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου. Έσει ο τέλος είχε περιπέτεια 29χρονης Ελληνίδας που τραυματίστηκε σε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στη Φωκίδα το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες εντόπισαν και μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα για τον τραυματισμό της στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC News. Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ένα σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και ζητά πλήρη καταγραφή των πυρηνικών της Τεχεράνης. Αναχρονιστικό όνειρο χαρακτήρισε η σιδηρά κυρία της Βόρειας Κορέας, η αδελφή του Κιμ Γιονγκούν, τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για αποπυρηνικοποίηση της χώρας και ξεκαθάρισε ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα ανεχθεί καμία απειλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η ενταξιακή της πορεία λόγω του έργου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ στις νότιες ακτές της χώρας και το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Οι διαδηλωτές κατά του έργου Κούσνερ απαιτούν την ακύρωσή του, υποστηρίζοντας ότι απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίγκο, φώκες και χώρους οτοκίας χελωνών. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική Διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι. Ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι τρεις σεισμοί το μεσημέρι στην Εύβοια, ενώ συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλη της Βόρειας Εύβοιας μετά το σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή. Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή. Οι απανωτές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια έχουν τρομάξει τους κατοίκους, ειδικά στην περιοχή της Δαφνούσας, όπου οι ζημιές είναι πολλές και μεγάλες. Ο κόσμος μένει εκτός σπιτιών σε κατάσταση αναμονής. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, ενώ κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται όμως και κυβερνητικό κλιμάκιο υπό του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο 37χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Εν τούτης, η τρομοκρατική εκπαίδευση που είχε πάρει είχε γίνει στη Μαλαισία. Με αφορμή την ημέρα προς τιμήν των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη που υπηρέτησαν το σώμα. Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές η εμπειρία τους, αναγράφει μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Την ανάρτηση του Υπουργού έρχεται να επιβεβαιώσει η επιτυχία αστυνομικών της ασφάλειας Αιγείου, που εντόπισαν και συνέλαβαν τον επικηρυγμένο για $200,000 στην Αυστραλία ομογενή James Dalamanca, δράστη της δολοφονίας πριν από 27 χρόνια του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ. Ο δολοφόνος κυκλοφορούσε σαν Αντώνης και καλλιεργούσε εκτάσεις στην Αιγιάλια. Η Αιγιάλια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς, σχολίασε σε ανάρτησή του στα social media ο διοικητής της ασφάλειας Αιγείου. Συνολικά 76 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διέσωσε το απόγευμα σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Τις δύο λέμβους, τις οποίες επέβαιναν οι μετανάστες, εντόπισε ένα πλοίο γερμανικής σημαίας που έπλεε κοντά. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό και έναν 69χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια. Ο 34χρονος στο Δομοκό, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής Τριφυλιού, προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου 3 στρεμάτων, ενώ επεκτάθηκε ως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Ο 69χρονος στη Σαλαμίνα προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 6 στρεμάτων. Για το περιστατικό υπαίτιο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 29χρονης Ελληνίδας που τραυματίστηκε σε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στους Δελφούς μαζί με την παρέα της το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που εντόπισαν και μετέφεραν με φορείο τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο και να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη Γροιλανδία εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάνκο στο Μαυρίκιο, σύμφωνα με την Telegraph. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως στόχος των Ηνωμένων Πολιτείων είναι να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο της νήσου Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικού Μουσταφά Τσιφτσί, που ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν δεν υπάρχει πια». Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, προς κεραυξημένες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους τρισισμοί στην Εύβοια, ενώ συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Κανδύλι μετά το σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή. Οι απανωτές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια όμως έχουν τρομάξει τους κατοίκους που μένουν εκτός σπιτιών, με το φόβο ενός νέου μεγάλου σεισμού. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, ενώ κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δήλωσε πως χρειάζονται ακόμη 48 ώρες παρακολούθησης, ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή. Στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφησε στρατιωτικά αεροπλάνα στο ακροτήρι Χανίων. Δήλωσε πως είναι τουρίστας που έκανε διακοπές στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για την υπόθεση του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για τον πατέρα και τη σύντροφο του 55χρονου κατεζητούμενου από την Ιντερπολ, που συνελήφθη στο Αιγείο και ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Οι δύο συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αρχών. Φρουροί κατέριψαν ντρόουν που μετέφερε εργαλεία για απόδραση στις φυλακές των Χανίων, όπως κόφτη, σκηνή, μαχαίρι, πεταλούδας. Οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς Χανίων αντιλήφθηκαν τον ντρόουν την ώρα που εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του καταστήματος κράτησης και το κατέριψαν άμεσα στην ταράτσα του κτηρίου. Μάλιστα, ένας εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε Πακιστανό κρατούμενο να επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι τον ακινητοποίησαν άμεσα και περισυνέλεξαν με ασφάλεια το πακέτο που μετέφερε τον ντρόουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 66ης Διεθνούς Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για νέους Ολυμπιακούς πρεσβευτές, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διάδοσης των Ολυμπιακών αξιών στη νέα γενιά. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, τουλάχιστον 10 μετανάστες περισυνελέγησαν νεκροί μετά από ναυάγιο νοτιοανατολικά της Μάλτας. Ένα αλλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς. Στο σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Λιβική ακτή, επέβαιναν περίπου 60 άτομα. Έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό και έναν 69χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα συνέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια. Ο 34χρονος στο Δομοκό, κατά τη διάρκεια συλλογής τριφυλιού, προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Ο 61χρονος στη Σαλαμίνα προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια χρήσης ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 6 στρεμμάτων, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ. Σωτήρη αποδείχθηκε η επέμβαση πολίτη, γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ που επανέφεραν στη ζωή έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος κατέρευσε σήμερα σε beach bar στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μετά από καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και μια ποινή δόση, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας έφεδρος σκοτώθηκε και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με πυροβολισμού στο κέντρο του Ισραήλ, όπου η αστυνομία σκότωσε το δράστη και συνέλαβε ένα συνεργό. Ένα αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και ένα όχημα στη λωρίδα της Γάζας χτυπήθηκαν από το Ισραήλ και τα πλήγματα αυτά στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ενώ άλλοι 20 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απειλεί αμερικανικούς στόχους και Ισραηλινά σημεία στη Μέση Ανατολή λόγω της κλιμάκωσης στο Λίβανο, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα X. Σε ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο, ο Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Δανίας-Ουκρανίας. Πριν από 5 χρόνια, στον αγώνα του Euro 2020 με τη Φιλανδία, και πάλι ο πολύπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι και τελικά του τοποθετήθηκε βηματοδότης, επιστρέφοντας μετά από 1 χρόνο περίπου στην ενεργό δράση. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίως ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7 το πρωί.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.